0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: γιατί έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gourdoupis.gr.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Ο πύραυλος απογειώθηκε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, Διονύση Στεφανόπουλος μαζί μου. Τεχνικά θέματα, επιμέλεια μουσικής, ρύθμιση ήχου. Έχει τον τρόπο για να διορθώνει τα γρανάζια.

Ο ένας στο μικρόφωνο λοιπόν, ο άλλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Φύγαμε. Και 8 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, βαλιστικές, πυραυλικές, καλημέρες σε όλες και όλους. Νόπα σαράν, παιδιά. Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso. Καλημέρες στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν για κάνα θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα αμέλη, που λέει και η Έλληνα Βασιλακοπούλου. Παρασκευή λοιπόν 19 Ιουνίου 2026, το σωτήριον έτος.

Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου σήμερα, λέει το ορτολογιό μας, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος. Με τον ήλιο να τέλει στον αχαϊκό ουρανό στις 6:02 πρώτα λεπτά και να βασιλεύει στις 8:50, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς και φτιάχνει τη διάθεσή μας. Και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, που να δείτε τι έρχεται και τις επόμενες ημέρες. 32 βαθμοί ταβάνι σήμερα στον Υδράργυρο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 48%.

Μια τελευταία ημέρα για τους περισσότερους της εβδομάδας, όσους δεν εργάζονται το Σουκού. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περίμετρο της γης. Και επίσης, σαν σήμερα το 1827, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απείλησε όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους όλων των εποχών. Για τους φίλους μου που είναι και λίγο κουκουέ, σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμο κοινωνία με την αριστοκράτησα, βέβαια την αριστοκρατικής καταγωγής, Τζένι φον Βεστφάλεν. Ο γερμανός φιλόσοφος ήταν τότε 25 ετών και η σύζυγός του ήταν μεγαλύτερη, λίγο πιο πουρό, αλλά και πάλι νέα, 29 ετών. Έχει γενέθλια η Κάθλιν Τέρνερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει στην Τιμή των Πρίτζι, στον Πόλεμο των Ρόουζ, στις ταινίες, στις περιπέτειες με τον Μάικλ Ντάγκλας, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι και το διαμάντι του Νείλου, και που παίζει και ο Σπύρος Φωκάς. Επίσης σήμερα μπορεί να ακούσουμε και λίγο Ρέμο στην εκπομπή παραπάνω, γιατί έχει γενέθλια ο Έλληνας τραγουδιστής, γεννημένος το 1970. Σήμερα είναι και η μέρα των αναρχικών, γιατί τιμούν τη μνήμη του Μιχαήλ Μπακούνιν, του Ρώσου θεωρητικού της αναρχίας, της θεωρίας της αναρχίας, του αναρχισμού. Έφυγε σαν σήμερα το 1876, μας έχει πιάσει το κομμουνιστικό σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης και Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι θεού κληθήσονται, όπως λένε και οι γραφές. Για την ακρίβεια, όπως είπε ο Ιησούς, επί του όρους, στην επί του όρους ομιλία. Ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, παρεμβατική, διεισδυτική, εχμηρή, αποκαλυπτική. Η ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, η μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια ζωής, έτος ίδρυσης 1886. Τα έχει ζήσει όλα η εφημερίδα μας, παγκοσμίους πολέμους, εμφυλίους πολέμους, εθνικούς διχασμούς, εξορίες, επαναστάσεις, στρατιωτικά κινήματα, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, Euro, Wembley, το μπάσκετ, ευρωμπάσκετ, τα πάντα, τα πάντα. Και τα καλύτερα είναι μπροστά μας, η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας.

Η εφημερίδα μας, η οποία καταπιάνεται σήμερα με την έγκριση περιβαλλοντικά του αγωγού φυσικού αερίου Μεγαλόπολη ΒΠΕ, ένα στρατηγικό έργο για την Πάτρα, μια μεγάλη επένδυση, προϋπολογισμού 120 εκατομμύριων ευρώ. Ο νέος αγωγός μήκους 145 χιλιόμετρων θα συνδέσει την Πάτρα με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ενισχύοντας την ενεργειακή επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα της Δυτικής Ελλάδας. Η υποδομή σχεδιάζεται παράλληλα, ώστε να μπορεί μελλοντικά να μεταφέρει και υδρογόνο.

Σήμερα έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ post-game, όπως λένε και στον αθλητισμό, από την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Τσάρου της Ελληνικής Οικονομίας, του Κυριάκου Πιερακάκη στην Πάτρα, εκεί εδώ που είχε μια σειρά συναντήσεων με φορείς και τους οποίους αντίλαξε απόψεις, κατέγραψε αιτήματα και ολοκληρώθηκε η παρουσία του στην πόλη μας με την τελετή γενιών των νέων γραφείων της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και σήμερα πλούσιο ρεπορτάζ από τα της επίσκεψης του Κυριάκου Πιερακάκη στην πόλη μας. Φυσικά ενημερώνεστε 24 ώρες το 24 από το pelop.gr. Ένας μεγάλος δημοσιογραφικός στρατός είναι στις επάλξεις της ενημέρωσης και από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα και ακόμα παραπέρα, Peloponnesus FM, το μικρότερο αδερφάκι που όλο μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και ψηλώνει, το μικρότερο αδερφάκι του οργανισμού, στους 103,9. Και ενημέρωση και ψυχαγωγία και διαδραστικότητα, παρεμβατικότητα από όλους εσάς, τους οποίους συμβουλεύουμε και προειδοποιούμε τώρα που κολυμπάτε για τα μπάνια σας, τα μπάνια που έχουν ήδη ξεκινήσει, να προσέχετε γύρω σας, κυκλοφορούν και λαγοκέφαλοι πλέον στην περιοχή μας, έτσι, είναι ένα πολύ επικίνδυνο ψαράκι το οποίο μπορεί να φτάσει και μισό μέτρο, το οποίο δαγκώνει γιατί έχει δύο δοντάρες που θυμίζουν κούνελο, βασικά όχι λαγό, κούνελο. Προσοχή λοιπόν, πολύ προσοχή, δεν είναι πυράγχας, το γράψαμε και τις προάλλες στην εφημερίδα, δεν θα μας φάνε δηλαδή ζωντανούς, αλλά αν μας δαγκώσουν πονάει και μπορεί να κόψουν και κομμάτια το δέρμα μας, από το σώμα μας. Υπάρχουν στο Ιόνιο και καλό είναι να προστατέψουμε κάποια ψάρια θηρευτές. Δύο είναι τα είδη ψαριών που κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους, τα έλεγαμε και τις προάλλες. Το περίφημο λαπόρδα, ο κυνηγός, έτσι τον ονομάζουν οι ψαράδες, και η ζαργάνα, έτσι. Αλλά και η ροφή. Η ροφή κυνηγάνε κυρίως τα λεοντόψαρα. Έτσι, ας προστατέψουμε αυτά τα ψάρια. Δεν τα τρώνε, δεν τους τρώνε τους λαγοκέφαλους, όμως τους αρέσει να τους κυνηγάνε. Αυτά.

Καλημέρα στους φίλους μας τον ιστιοπλοϊκό όμιλο πατρών που μας ακούν. Εχθές μπήκαν και πλατφόρμες κάτω στο λιμάνι για να υποδεχτούν τα πληρώματα, τα σκάφη, τους αθλητές που θα πάρουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το διάστημα 5 με 9 Ιουλίου. Καλημέρα στα καλά βρετά μας, μας ακούνε και εκεί. Πολλές καλημέρες στον φίλο μου τον Δημήτρη. Και καλημέρες στα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση. Μια πολύ ευχάριστη είδηση για την Πάτρα μας, για τη χώρα μας. Από τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση προκρίθηκαν στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και πάνε φουλ για την τετράδα. Διεξάγεται η διοργάνωση στο Σλάντιμπορ της Σερβίας. Τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση έκαναν και πάλι το θαύμα τους. Κέρδισαν στην παράταση την πρώτη ομάδα της Ρουμανίας. Πέρασαν στους 8 και αν κερδίσουν σήμερα την δεύτερη ομάδα της Ρουμανίας θα προκριθούν στη ζώνη των μεταλλίων, θα είναι στην τετράδα του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος. Την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών προέρχεται από το πρόγραμμα νους του Προμηθέα. Πάμε δυνατά, πάμε για πρόκριση στην τετράδα, πάμε να πάρουμε μετάλλιο για την πόλη μας. Μαθητές, παύλα, αθλητές. Έτσι, γιατί ο καλός ο αθλητής είναι ο καλός ο μαθητής. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses από τα παλιά και τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας με ζώνος και παφαφλές σας στο Μέγαρο της Πελοποννήσου. Το τηλέφωνο είναι 2610 312 532 2610 312 530.

Έχουμε σε εξέλιξη ένα νέο θρίλερ. Εγώ σας τα έλεγα και χτες, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Ένα θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Ο Βανς ακύρωσε το ταξίδι του στην Ελβετία. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Έχει προκύψει λοιπόν μια εμπλοκή. Εκεί στην Ελβετία θα άρχισαν οι συνομιλίες για μια οριστική συμφωνία, τον ΗΠΑ και το Ιράν. Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων φαίνεται ότι δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες. Οπότε ο J.D. Vance δεν ταξίδεψε στην Ελβετία. Μάλιστα, στην Ελβετία δεν θα πάει ούτε η αντιπροσωπεία του Ιράν. Έτσι, αιτία, πρόφαση, όπως θέλει να το πει κανείς, είναι η συνεχής επιθέση του Ισραήλ στο Λίβανο. Η συμφωνία προβλέπει το τέλος των επιθέσεων του Τελ Αβίβ στη Βηρητό. Δεν έχει συμβεί αυτό. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ήταν έτοιμη να προχωρήσει, να αναχωρήσει για την Ελβετία για να ξεκινήσει τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 60 μέρες. Τελικά, σύμφωνα με τη δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πόλη Μπούρκενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν. Από το Ιράν, ίσως όμως και από τις ΗΠΑ, αφήνονται με έμεσο τρόπο, με διαρροές, εχμές για τη στάση του Ισραήλ.

Καλημέρα εδώ στα Ροήτικα, στο Σταύρο τον Παναγόπουλο και στη Χριστίνα του. Ακούν κάθε πρωί και τους ευχαριστώ. Έχουμε πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές. Καλημέρα στον Θόδωρο, ο οποίος όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα πάει για δουλειά και μας ακούει από το αυτοκίνητο. Ο Παντελής Κοκμωτός είναι εδώ, μας λέει καλημέρα φίλε μου αγαπητέ, ραντεβού το τρίμερο στο Χελμός Φέστιβαλ του Καλαβρίτων, τη μεγαλύτερη μουσική εκδήλωση του καλοκαιριού. Καλά να περάσεις. Φαντάζομαι και ο Ερυθρός Σταυρός, τον οποίο υπηρετεί ο Παντελής Κοκμωτός, είναι στις επάλξεις. Καλημέρα στον Σωτήρη τον Κεφάλα, καλημέρα στον Βασίλη τον Κουτρουμάνο, καλημέρα στον Ασημάκη Παπαδά το Μέντι, καλημέρες στο Μάκη Χριστόπουλο, και αυτός είναι εδώ, παρά το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη μέρα λόγω της απώλειας του πεθερού του. Καλημέρα στον Αντώνη του Σκιαθά. Καλή ημέρα Κωνσταντίνε. Σήμερα σε 9 μου λέει το βράδυ στο επίκεντρο υπάρχει σημαντική ποιητική συνάντηση με ποιητές από την Νικαράγουα, μάλιστα την Κολομβία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελλάδα από το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης της Πάτρας. Πάρα πολύ ωραία. Στις 9 λοιπόν το βράδυ στο επίκεντρο για τους λάτρεις της ποίησης. Μια πρόσκληση από τον Αντώνη Σκιαθά.

0: Καλημέρα στον καλό φίλο συνάδελφο στην Αθήνα, τον Γιώργο Σιαδήμα, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Γενέθλια έχει και ο Σάκης ο Κλήρης, χρόνια του πολλά. Ο Φάνης ο Ζαχαράτος εκεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, χρόνια πολλά και στο Φάνη για τα γενέθλιά του. Ο Νίκος ο Στρατίκης έχει γενέθλια, η Τασία Γκρεκιώτου γενέθλια. Θα την ακούσουμε και λίγο πιο μετά, έχει μια ωραία εκδήλωση να μας προσκαλέσει, να σας προσκαλέσει. Θέλησε να κάνει και μια παρέμβαση σχετική εδώ στην εκπομπή, θα την ακούσουμε λίγο αργότερα. Μου στέλνουν εδώ πέρα, τι μου στέλνετε ρε παιδιά, κανένα ίχνος DNA του Ιταλού. Ναι, υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος για το φωνικό του λόγου. Την ψάχνουμε αυτή την υπόθεση, detective έχουμε γίνει όλοι μας. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Α, ένας άλλος φίλος ακροατής, τι μου στέλνει εδώ πέρα, για να δω, τι είναι αυτό ακριβώς, για να το ανοίξω. Μια φωτογραφία μου έχει στείλει. Α, έχει εδώ διάφορες εταιρείες σούπερ μάρκετ. Μου έχει δίπλα, λέει, για τη φέτα. Για τη φέτα. Το ένα σούπερ μάρκετ 582, το άλλο 582, το τρίτο 582, το τέταρτο 582. Σοβαρά τώρα. 582. Και λέει εδώ πέρα το βήμα του πολίτη. Αν κάποιος δεν γνωρίζει πόσο καλά λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, θα μπορούσε εύκολα να παρασυρθεί και να πιστέψει ότι οι τιμές διαμορφώνεται από κάποιο καρτέλ. Εντάξει, 582. Δεν λες που είχε 582 ακόμα και δεν έχει 1582. Έλα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί καταλαβαίνω που το πάει ο φίλος ακροατής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Ναι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πήραμε μια μικρή ανάσα, ήπια μια τζούρα καφέ και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους. Καλημέρα σε όλες τις ευγενικές ψυχές εκτός από τους λαγοκεφαλούς. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που ενημέρωσε. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θυμάστε την ταινία Rush Hour, τον Τσάκι Τσάν και τον Κρις Τάκερ. Μια κλασική ταινία με τους αστυνομικούς, δύο αστυνομικούς, κωμωδία, περιπέτεια. Έχει προκαλέσει viral συζήτηση, αφού ένα μεγάλο καλωδιακό δίκτυο σαν το Netflix την επανέφερε με μια προειδοποίηση ενεργοποίηση στην οθόνη. Θα το δω κι εγώ αυτό που μας λέει ο φίλος ακροατής. Η αποποίηση ευθύνης ενημέρωνε τους θεατές ότι η ταινία δημιουργήθηκε σε διαφορετική εποχή. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μακρινό το 1998. Περιέχει γλώσσα και χιούμορ που μπορεί πλέον να θεωρηθούν προσβλητικά ή ξεπερασμένα. Φοβερά πράγματα. Μας έχει φάει πολιτική ορθότητα. Πολλοί στο διαδίκτυο κατηγόρησαν την ευαισθησία της γενιάς Z. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει μια αυξανόμενη τάση της βιομηχανίας προς την ταμπέλα με βάση τα συμφραζόμενα και όχι την άμεση λογοκρισία. Η ίδια η ταινία παρέμεινε εντελώς άκοπη, πάντως, διατηρώντας τα γρήγορα πολιτισμικά αιχμηρά πειράγματα μεταξύ του Τσάκι Τσάν και του Κρις Τάκερ που έκαναν το franchise εμβληματικό. Πρέπει να σας πω ότι βλέποντας αυτή την ταινία νομίζω έχουν βγει 3 συνολικά και 2 sequel. Γελάω ακόμα με τις αστείες ατάκες που πετάγανε στον άλλον. Πάντως, και ευχαριστώ τον ακροατή, το περιστατικό έχει αναζωοποιηρώσει τη συζήτηση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται οι κλασικές κωμωδίες της δεκαετίας του 90 στο σημερινό πιο επιφυλακτικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης. Μας έχει φάει η πολιτική ορθότητα. Πριν από 5-10 χρόνια, αν έλεγες τη λέξη λαθρομετανάστης, γινόσουν αυτόματα κάτι ζουλού, κανίβαλος. Βλέπω ότι τώρα έχουμε επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είναι και επίκαιρη φάση εργοστασιακές ρυθμίσεις. Την έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ο Κώστας Ριγόπουλος. Λοιπόν, πάμε στην καλεσμένη μας, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Βέβαια, δεν την πήραμε στον αέρα για να, δεν την βγάλαμε στον αέρα για να της πούμε χρόνια πολλά, αλλά έχει κάτι ωραία πράγματα, μια ωραία εκδήλωση. Θα μας πει για τα Σία Γκρεκιώτου. Είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά, κυρία Γκρεκιώτου, για τα γενέθλιά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και μια και είπες για τα γενέθλιά μου, ναι. Εγώ όπως ξέρετε είμαι από το Αίγιο και έχω, κάνω λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση, ναι. Να έρθετε να σας κεράσουμε ένα ωραίο μενού και κυροποιείτε γλυκό από τα χεράκια μου.
0: Πού κύριε Γκρεκιώτου, πού κύριε
1: Γκρεκιώτου. Το μπαλκόνι μου βλέπει κορινθιακό, έχω αυτή την τύχη στο Αίγιο.
0: Μας ακούτε κάθε μέρα, είστε ακροάτρια της εκπομπής, εντάξει. Και
1: δεν ευχαριστούμε. Είπες.
0: Λέω, μας ακούτε κάθε μέρα στην εκπομπή μας, οπότε εντάξει, δεκτή η πρόσκληση.
1: Σας ακούμε, σας παρακολουθούμε και ευχαριστούμε. Ο μαέστρος λοιπόν ο Χρήστος Παραπετόπλος θα μας συνοδεύσει στην ωραία μου γιορτή. Ελάτε λοιπόν να πάμε να πούμε και να κρατήσουμε. Λοιπόν. Σας μιλάω εκ μέρους της Ιόνιας Ορχήστρας Αχαϊκή Ποιητιστική, όπου την έχει ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος, είναι ο διοργανωτής και αυτός την κρατάει και τη στηρίζει και να είναι καλά. Όπως ξέρετε λοιπόν, Σάββατο 20 και 21 είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
0: Μες.
1: Η Ιόνια Ορχήστρα Αχαϊκή Ποιητιστική είναι πάντα κοντά στους ανθρώπους, πάντα κοντά στην Πάτρα και συνεχώς κάνουμε ωραίες εκδηλώσεις. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν τέτοια μέρα να μην κάνουμε μια εκδήλωση. Στην Τριώνα Βάρχων λοιπόν,
0: ναι.
1: Ανάμεσα Ρίγα, Φεραίο και Μεζόνος,
0: mm-hmm.
1: από τις 9 μέχρι τις 12-12.30 ανάλογα τα κέφια που θα μας πάρει, mm-hmm. θα έχουμε μουσική, θα στήσουμε και θα τραγουδήσουμε τραγούδια, τα πάντα, ελληνικά, ιταλικό ρεπερτόριο, λαϊκό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πολύ ωραία βραδιά, την οποία βέβαια εννοείται πως την κάνει η Αχαϊκή Πολιτιστική Αιώνια Ορχήστρα, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και η Τασία Γκρεκιώτου. Να μην παραπονιόμαστε, κύριε Λαμπρόπουλε, να είμαστε πάντα θετικοί και χαρούμενοι. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε.
0: Δεν μπορούμε και πάντα να είμαστε, τέλος πάντων.
1: Προσπαθούμε, κύριε Λαμπρόπουλε. Απλά θα πω πάλι ένα μικρό παραπονάκι. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια όπου την κάνουμε κάθε χρόνο ο Παναγιωτόπουλος και η Αχαϊκή Πολιτιστική Αιώνια Ορχήστρα. Θα μπορούσαν λοιπόν οι γνωστοί άγραφοι να μας βοηθήσουν κάπως. Γιατί και κάθε Τρίτη, 7 με 10 στην Παντανάση, ανάμεσα Καραϊσκά και Κανακάρη, κάνουμε πάλι το ίδιο. Στείλουμε μουσική, περνάει, κόσμος διασκεδάζει, μπορεί κάποιος να πάρει το μικρόφωνο να τραγουδήσει. Έχουμε ζωγραφική, πολλές χοροδίες έρχονται και τραγουδάνε και συμμετέχουν. Αυτά λοιπόν τα event, αυτές οι εκδηλώσεις, φαντάζομαι ότι ανεβάζουν το επίπεδο ζωής των ανθρώπων. Φανταστείτε ότι εγώ είμαι και αιγιώτισσα και βοηθάω πάρα πολύ. Απευθύνομαι, καταρχάς θα ευχαριστήσω εσάς και το σταθμό σας που με βγάλετε να πω, και σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 9 με 12 στην Τριών Ναυάρχων. Αλλά για άλλη μια φορά θα πω, αυτοί που πρέπει και ακούνε, ας μας βοηθήσουν και λίγο, γιατί βοηθάμε πάρα πολύ σε μια δύσκολη εποχή που ο κόσμος έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό, που θέλει να πιει τον καφέ του και να ακούσει και λίγο ωραία μουσική και σωστή. Σας περιμένουμε λοιπόν στην Τριών Ναυάρχων το Σάββατο να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είπατε μεταξύ Ρίγα Φεραίου και...
1: Μεταξύ Ρίγα Φεραίου και Μεζόνος. Μεταξύ Ρίγα Φεραίου και Μεζόνος. Έχει μια πλατεία εκεί.
0: Ωραία, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γεωργιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο το κάλεσμα. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθιερώθηκε το 1982 από τη Γαλλία, μας είτε. Το έθιμο του Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού, του Ζακ Λάγκ. Και στην Ελλάδα το πήρε και η Μελίνα Μερκούρη, η έμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Και η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η Παγκόσμια ημέρα μουσικής πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε
1: εγώ
0: να περάσουμε.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε. Και η πρόσκληση βέβαια είναι ανοιχτή στο Αίγιο για την γενεθλιά μου. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Σας κάναμε και εμείς ένα δώρο σήμερα για τα γενεθλιά σας. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρετε πως το εκτιμώ ιδιαίτερως.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα επίσης, ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Χίτερο Τζακ στα Πορτογαλο-Βραζιλιάνικα, τέλος πάντων. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αλεξόπουλο στο Ψαθόπυργο. Καλημέρα στην Κάλλη Γιαννιού. Καλό σου κου μας εύχεται. Πολύς κόσμος εδώ, στέλνει τα μηνύματά του. Η Σοφία Ιπανίτσα, την αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Πανίτσα. Χαιρετισμούς και στη Δήμητρα. Η Φωτεινή Λίκα είναι εδώ. Ο Νικόλας ο Τσεκούρας, η πολεμική μας αεροπορία. Ο Ηλίας Κόνδρας, ο Ανδρέας Κομπορόζος, η Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου. Πολλές καλημέρες. Έρχονται βροχή τα μηνύματα. Η Άντζελα Γεράλη, η κυρία Αλεξάνδρα Σούτη. Καλημέρα στον Νίκο Γεωργίου και στον Αντρέα τον Νικολόπουλο. Πολύς κόσμος εδώ. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας, η ισχύς μας, η αγάπη των ακροατών μας.

0: Λοιπόν, θα αναζητήσουμε τώρα τον Γιώργο Προύσαλη να κλείσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μετά του Μουντιάλ, γιατί η δράση δεν σταματάει ποτέ μέχρι τα, σε ένα μήνα ακριβώς μέχρι τον τελικό, με το Μεξικό να κλειδώνει την πρωτιά στον πρωτόμηλο του Μουντιάλ κερδίζοντας την Νότια Κορέα, τον Καναδά να διαλύει το Κατάρ. Θα ακούνε στο Κατάρ για Καναδά και θα θυμούνται την επική εξάρα. Γιώργος Προύσαλης μαζί μας, ξενυχτισμένος όπως πάντα για να βλέπει τα παιχνίδια όλα. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, θα μου δέκα το Κατάρ έχει, θα έχει φιάλτες μαζί και ο Λοπετέγγι. Τεχαίνονται Αφρική. Δεν ήταν καλή Τσέχη καθόλου. Παρόλο που προηγήθηκαν με τον Σαντίλεξ το 6 λεπτό, μπορεί να υπήρχαν στιγμές που είχαν την μπάλα στα πόδια τους, δεν ήταν δημιουργική. Καλή σκέψη του προπονητή της Τσεχίας να παίξει και με τον Σικ και με τον Χλόζεκ στην ίδια δεκάδα. Μπορεί ο Χλόζεκ, αν δεν μπορούσε να σκοράρει, τουλάχιστον να δημιουργήσει. Αυτό δεν έγινε, δεν δούλεψε. Η Νότια Αφρική σχετικά με την, πρεμιέρα ήταν σχετικά καλύτερη. Είχε λίγο την μπάλα παραπάνω στα πόδια της. Προσπάθησε να γίνει απειλητική. Τα σού της όμως δεν ήταν και ιδιαίτερα πολύ καλά. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν είχε ευκαιρίες μετά το γκολ του Σαντίλικ ιδιαίτερα. Και ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο η Νότια Αφρική ήταν πολύ καλύτερη από την Τσεχία. Κατάφερε να κλείσει τους τυπικά γηπεδούχους στο δικό της αμυντικό τρίτο. Και βρήκε ένα γκολ αφού ο Μοκοένα εκτέλεσε από την άσπρη βούλα εύστοχα στο 83ο λεπτό. Η Νότια Αφρική πήγε να βρει ένα γκολ με τον Μαγκοπά στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Είχε δηλαδή μετά τον γκολ είχε βρει μια όρεξη, μια ενέργεια ότι μήπως καταφέρει και πάρει την νίκη, γιατί είδε τους Τσέχους ότι δυσκολευόντουσαν και δεν μπορούσαν να, κάπως να βρουν τα πατήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο Κόβαρ ήταν πολύ καλός και δεν επέτρεψε τους Νότια Αφρικανούς να πάρουν την νίκη. Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη 4-1. Οι Ελβετοί ήταν πάρα πολύ καλοί σε όλη την αναμέτρηση. Μπήκαν στο μυστικό χώρο, απείλησαν με τον Εντόι δύο φορές. Στη μία ο Εντόι έστειλε την μπάλα out, στην άλλη ο Βασίλη δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Είχε και ένα σούρτο τον Φρόιλερ κάπου στο 20 λεπτό. Φαινόταν ότι τον γκολ θα έρθει από την Ελβετία. Απλά άργησε πάρα πολύ καθώς έπρεπε πρώτα. Έβαλε γκολ η Ελβετία με τον Μαντζάμπι στο 74. Ο Μουχαρέμβιτς αποβλήθηκε στο 80 με κόκκινη κάρτα και λόγω αυτού 4 λεπτά αργότερα ο Βάργκας έκανε το 2-0. Ο Μαντζάμπι ήρθε να βάλει το δεύτερο προσωπικό γκολ στο 90 λεπτό. Μείωσε η Βοσνία με ένα πολύ ωραίο σου του Μάχμιτς, το οποίο θύμιζε το πρώτο γκολ του Μαντζάμπι με ένα ωραίο βολέ εντός περιοχής. Πάχαμε τις 3-1 στο 90-3. Η Ελβετία κέρδισε ένα πέναλτι. Ο Ξάκα έκανε το 4-1 στο 90-7. Πάρα πολύ καλή η Ελβετία. Πιστεύω ότι αν είναι λίγο τις τυχερίες της και κληρώσεις και όλα αυτά, μπορεί να φτάσει έτσι, να κάνει μια ικανοποιητική πορεία. Και ο φόβος και ο τρόμος του Κατάρ ο Καναδάς. 6-0. Εφιαλτικό μεσημέρι για τους παίχτες του Λοπετέγγι. Ο Καναδάς ο οποίος ξεκίνησε πυροδοτούσε με ευκαιρίες το Κατάρ, είχε μια ευκαιρία με τον David στο 6ο λεπτό από μια σειρά του Τζόνστον, έκανε ένα βολέο ο David, ένα πλασέ βασικά, όμως ο Μπουνάντα είπε όχι στον Καναδό Φορ. 10 λεπτά αργότερα βρήκε τον γκολ Καναδάς με τον Λάριν, αφού ήταν το ίδιο ακριβώς σκηνικό, ο Τζόνστον έκανε σέντρα, έκανε σούτ ο David, ο Μπουνάντα έκανε την απόκριση όμως στο rebound, ο Λάριν έκανε το 1-0. Δεύτερο γκολ βρήκε το Καναδάς στο 29 λεπτό με τον David. Πάνω κάτω η ίδια ευκαιρία. Ο Λάριν έκανε την κεφαλιά. Ήταν η μπάλα να διεκδικήσει από την απόκριση του Αμπουνάντα. Ο David έκανε το 2-0. 3-0 με τον David ξανασκαθαρίζει στο πρώτο ημιχρόνο. Να πούμε ότι τότε είχε μείνει με 10 παίχτες στο Κατάρ αφού ο Χωμάμ είχε αποβληθεί. Στην αρχή είχε καταλογιστεί ως πέναλτι, αλλά μετά το VAR το είδε και είδε το μαρκάρισμα του Χωμάμ στον Μπουκάναν ήταν εκτός περιοχής και έτσι η κίτρινη έγινε κόκκινη. Μαντίμπο, Μαντίμπο έκανε ένα τρομακτικό τάκλινγκ στο δεύτερο ημίχρονο στον Ισμαήλ Κονέ. Πραγματικά το τάκλινγκ ήταν τρομακτικό. Ο οποίος αποβλήθηκε στο 53, έμεινε με 9 παίχτες στο Κατάρ. Μπήκε στη θέση του Κονέ ο Σαλίμπα. Μάλιστα, να πούμε ότι ο Κονέ θα μείνει για 4 με 5 μήνες έξω. Ο Σαλίμπα, ο οποίος μπήκε λοιπόν ως αλλαγή, στο 64 από μια επεφέση εκτέλεση φάουλ, έκανε το 4-0, αφιέρωσε και τον γκολ στον Κονέ. Ο Ολμανάη με αυτόν τον γκολ έκανε το 5-0 για τον Καναδά. Το τελικό 6-0 το έκανε ο Ντέιβιντ. Και στο τελευταίο μάτς, Μεξικό-Κορέα, ένα μάτς το οποίο ήταν σχετικά με χαμηλό τέμπο, δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Η Κορέα ήταν και δύο ομάδες οι οποίες πίεζαν ψηλά και το Μεξικό πίεζε ψηλά, ειδικότερα με τον Χόρχε Σάντσες, τον παίχτη του ΠΑΟΚ, να παίζει πάρα πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Με πολλές φορές βλέπαμε και τον Αλβαράδο, το εξτρέμ, να παίζει μπακ ώστε να καλύψει τα ανεβάσματα του Σάντσες. Δήματα λοιπόν που πίεσαν ψηλά. Η Κορέα δεν είχε ευκαιρία, σαν να εξαιρέσουμε δύο offside ευκαιρίες με τον Σον, αλλά και να μην ήταν offside, μια ευκαιρία του Σον ήταν έξω και ο Ραχέλ δεύτερη είχε απάντηση. Είχε μια ευκαιρία στο 20 λεπτό περίπου το Μεξικό με τον Κινιόνιες από μια σέντρα του Αλβαράδο, όμως ο Κιμ δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκε δυνατά το Μεξικό, είχε ευκαιρία με τον Γκαλιάρδο το 47 και περίπου 3 με 4 λεπτά αργότερα, σε μια έτσι φάση που δεν φαινόταν ότι την είχε ο Κιμ υπό έλεγχο, πήγε και βγήκε να μπλοκάρει την μπάλα, η μπάλα του γλίστρισε, ο Ρώμο το εκμεταλλεύτηκε και στο 50 λεπτό έκανε το 1-0. Η Κορέα είχε μια φάση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όμως ο Ραχέλ ήταν εκεί πέρα, υπερασπίστηκε την αιστεία του, το Μεξικό πήρε την νίκη, μάλλον έχει κλειδώσει για τη θέση του στους 32, πρέπει δηλαδή να χάσει από τους Τσέχους ή να φέρει χ, αλλά και πάλι έχει περάσει, δεν νομίζω
0: ότι θα περάσει πρώτο. Έχει περάσει,
1: δεν έχει σημασία.
0: Πες μας λίγο και τα παιχνίδια που είναι απόψε για να σε αποδεσμεύσουμε από και στον επόμενο καλεσμένο.
1: Η Αμερική παίζει με την Αυστραλία σήμερα στις 10 η ώρα. Για το Σάββατο έχει Σκωτία Μαράκο στη 1 η ώρα, ΕΡΤ2, Βραζιλία IT στις 3.30 η ώρα, ΕΡΤ1, Τουρκία Παραγουάη 6 η ώρα, ΕΡΤ2, Ολλανδία Σουηδία, πολύ καλά μάθα αυτό, 8 η ώρα, ΕΡΤ2, Γερμανία εκτελεχοντεστού στις 11 η ώρα, ΕΡΤ2. Και την Κυριακή έχουμε 3 η ώρα το πρωί, Εκουαδόρ Κουρασάο στις 3 η ώρα το πρωί, ΕΡΤ1, Τινησία Ιαπωνία στις πρώτες ώρες της Κυριακής, 7 η ώρα το πρωί, ΕΡΤ2, και Ισπανία Σαουδική Αραβία 7 η ώρα, ΕΡΤ2, και Βέλγιο Ιράν στις 10 η ώρα, ΕΡΤ2.
0: Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πουσουκού, ποδοσφαιρικό, μουντιαλικό και θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, 6 λεπτά πριν από τις 9, πριν να παραδώσουμε τη σκητάλη στον Παναγιώτη Ριγόπουλο και αναζητώντας τον τελευταίο καλεσμένο μας για μια σύντομη τοποθέτηση, μας ενημερώνουν εδώ. Καλά, έχουν ανοίξει ποτάμια ολόκληρα, βλέπω, Σολομού και Υψηλάντου, μας ενημερώνει Νίκος ο Νίκας. Γίνονται προφανώς κάποιες εργασίες, κάποια αγωγή με τις ΔΕΙΑΠ. Έχουν ανοίξει, όχι ουρανοί, έχουν ανοίξει τα ποτάμια, τα υπόγεια στην Πάτρα. Έτσι, Σολομού και Υψηλάντου είναι σαν να είστε στον Αμαζόνιο. Λοιπόν, ένα πουσουκού γεμάτο και πόλο στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός. Ο Θόδωρος Καναλόπουλος, ο ιστορικός έλεγχος της ΝΕΠ, η ομάδα πόλο κορασίδων της ΝΕΠ, πάει για μετάλλιο. Κύριε Καναλόπουλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κώστα μου, καλημέρα. Πράγματι, η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων ξεκινάει σήμερα με πολύ καλές αναμετρήσεις. Ευελπιστούμε να πάμε κι εμείς σαν ΝΕΠ καλά και αν μπορέσουμε να κατακτήσουμε και ένα μετάλλιο. Οι αγώνες, όπως ξέρετε, ξεκινάνε από τις 5.30 το απόγευμα με η κορύφωση 9 και 4 το τελευταίο παιχνίδι που θα παίξουμε εμείς με την Γλυφάδα. Εφόσον πάνε όλα καλά και κερδίσουμε, μπαίνουμε στο Final Four, μπαίνουμε στη τετράδα.
0: Άρα πάμε για ημιτελικό το Σάββατο και τελικό την Κυριακή, αν όλα, ή μικροτελικό.
3: Ναι, εφόσον κερδίσουμε σήμερα, σίγουρα είμαστε στην τετράδα, οπότε το επόμενο παιχνίδι του Σάββατο, που πιθανό να είναι ο Εθνικός, γιατί θα υπάρξει μια αναμέτρηση σήμερα, Εθνικός Χανιά, μία εκ των δύο θα είναι η αντίπαλή μας.
0: Άρα αν κερδίσουμε σήμερα την Γλυφάδα, παίζουμε το Σάββατο το απόγευμα με τον Εθνικό ή με τα Χανιά, μάλλον με τον Εθνικό, θα το δούμε όμως στην πισίνα αυτό, έτσι.
3: Κάπως έτσι, μάλλον έτσι δείχνει το πράγμα.
0: Ναι.
3: Τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλά. Οι ομάδες της οκτάδας τελικής φάσης είναι ο Πανιώνιος, η Βουλιαγμένη, ο Άλυμος, η Γλυφάδα, τα Χανιά, η ΛΕΠ. Δεν ξέρω αν ξέχασα και κάποια άλλη.
0: Το γεγονός ότι φέραμε τη διοργάνωση στην Πάτρα σημαίνει ότι το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, ότι...
3: Έπρεπε, καταρχήν οι διοργανώσεις που έχονται στην Πάτρα είναι ελάχιστες. Είναι, θεωρώ ότι είναι, έχουμε χρόνια να πάρουμε την τελική φάση, που θα έπρεπε να έχουμε πάρει πολύ πιο περισσότερες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι περισσότερες γίνονται σε άλλες επαρχιακές πόλεις και στην Αθήνα. Είναι ένα μελανό σημείο για μας, που δύσκολα φέρνουν αγώνες στην Πάτρα σε ό,τι αφορά τελικές φάσεις πάντα.
0: Αυτό άλλαξε τώρα βέβαια. Αυτό το που σου ακούω είναι η τελική φάση του Παναγίου Κορασίδου είναι στην πόλη μας. Και βλέπω και πολλά παιδιά. Βλέπω πολλά παιδιά την έπαιρση στις εθνικές ομάδες. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Καναλόπουλε.
3: Ναι, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά, και έχουν ακολουθήσει και άλλα παιδιά στις νεανίδες, νέες γυναίκες, και φυσικά και στα αγόρια που έχουν πάλι καλεστεί στα κλιμάκια της εθνικής ομάδας. Εκεί φαίνεται πραγματικά η δουλειά που κάνει η ΝΕΠ όλα αυτά τα χρόνια, ότι φέρνει καρπούς. Βέβαια αυτή τη στιγμή τα περισσότερα παιδιά προέρχονται από τα γυναικεία τμήματα.
0: Κοντάκου, Αντριάννα, Γεωργία Λαμπάτου, Ειρήνη Τσίγκα, η οποία είναι και γονή σας, πρέπει να σας πω να τη χαίρεστε.
3: Να είστε καλά.
0: Και ο Γιάννης Αβράμης, έτσι.
3: Και ο Γιάννης Αβράμης αυτή τη στιγμή. Έχουν καλεστεί και άλλα παιδιά σε προηγούμενες προσκλήσεις. Συνεχίζουμε, ευελπιστούμε να συνεχίσουν να συμμετέχουν και άλλα παιδιά, και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Μάλιστα.
3: Να χαρούμε και εκεί σ' άλλων παιδιών μας και από άλλα τμήματα μικροτόρων και μικρότερων κατηγοριών.
0: Ωραία, ραντεβού λοιπόν κλείνω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Καναλόπουλε. Ραντεβού 9 και 4 στην πισίνα σήμερα. Ο στόχος η νίκη επί της Γλυφάδας, η πρόκριση στην τετράδα, και από εκεί πέρα είναι η ζώνη των μεταλλίων. Όλα μπορούν να συμβούν για την Ναυτοαθλητική Ένωση Πατρών.
3: Ναι,
0: καλή σας μέρα.
3: Πολύ. Περιμένουμε, αν μπορείτε σήμερα 9 και 4 να είστε κοντά μας, και εν συνεχεία να μάθουμε τον αντίπαλο του Σαββάτου, που θα μας, όπως σας είπα, αν κερδίσουμε το Σάββατο, πάμε για τελικό.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλή επιτυχία, κύριε Καναλόπουλο.
3: Καλή
0: επιτυχία. Καλημέρα. Η ώρα είναι 9. Ο Παναγιώτης Ριγόπουλος έρχεται με την εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη Δευτέρα. Πρώτα Θεός. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσιάνη. Ακυρώνεται και επίσημα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες αναβάλλονται επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Αντρίους για επιβίβαση σε αεροσκάφους. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στη Χεζμπολάχ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε για τον Μπούργενστοκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο που συνιστούν παραβίαση της

0: Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο των 27 ηγετών, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη λόγω της αλλαγής της ουγγρικής τάσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις. Σε άρθρο του αναφέρει πως σκοπός των Ευρωπαίων ηγετών είναι να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και τονίζει πως δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία. Άλλοι πέντε, ανάμεσα τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια αφού η Ρωσία έπληξε με βόμβες στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον τοπικό περιφερειάρχη. Σε τέσσερα νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν σε ενίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες, μείωση ΦΠΑ για κατασκευή νέων κατοικιών και Golden Visa για επενδυτές που θα διαθέτουν κατοικίες με μακροχρόνια μίσθωση. Αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Έρχονται τα ΚΕΠ της εφορίας για εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Όπως γράφουν τα νέα, το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο άνοιξε στον Χολαργό, ενώ στόχος είναι να ιδρυθεί ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Οι πολίτες θα λαμβάνουν πληροφόρηση και καθοδήγηση προκειμένου να επιλύουν γρήγορα και εύκολα φορολογικά τους ζητήματα. 19.060 οδηγοί βρέθηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς δίπλωμα κατά τους ελέγχους της τροχαίως το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί λόγω παράβασης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Θανατηφόρο τροχαίο τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, με θύμα 46χρονο οδηγό που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Για την κατάσταση στη Γάζα συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ύστερα από αίτημα 10 μελών του. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τόμ Φλέτσερ, τόνισε ότι 6 μήνες μετά την εκεχηρία η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και μη βιώσιμη. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και επανέλαβε τη θέση της για λύση δύο κρατών. Ακραία καιρικά φαινόμενα εξανάγκασαν 13,6 εκατομμύρια ανθρώπους να εκτοπιστούν εντός των χωρών τους το 2025, σύμφωνα με μελέτη Πανεπιστημίου του Αμβούργου και της Greenpeace. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, πρόσκαιρα ως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και

0: καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

103,9 Πελοπόννησος FM, ζωντανή ενημέρωση. Καλώς ορίσατε στη συχνότητά μας, καλώς σας βρήκαμε εμείς. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα, μην το ξεχνάτε, στο 2610-312-530 μας στέλνετε τη δική σας φωνή. Καταγράφουμε τη δική σας πραγματικότητα, έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε, τη βιώνετε εσείς. 2610-312-530 τα δικά σας μηνύματα εδώ στον Πελοπόννησος FM.

Η κοινωνία απαιτεί την επαναλειτουργία του ακτινολογικού τμήματος του Καραμανδανίου νοσοκομείου. Και εκεί συνοψίζεται η αγωνία και η απέτηση μιας ολόκληρης πόλης, αλλά και βέβαια της περιοχής, καθώς το Καραμανδάνιο είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί και αποκτά σημαίνοντα ρόλο και αναλαμβάνει το βάρος της ανακούφισης όλων των περιστατικών της Δυτικής Ελλάδας σε ό,τι αφορά στα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για μια αναζήτηση λύσης, η οποία είναι το ζητούμενο, έτσι ώστε από την επόμενη Τρίτη να επαναλειτουργήσει το ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου. Σε αυτό το δίλημα λοιπόν βρίσκεται, σε αυτή την αναζήτηση λύσης, επιτακτικής λύσης, βρίσκεται η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έτσι ώστε να σταματήσει αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή οι ασθενείς που χρήζουν επίγουσας απεικονιστικής εκτίμησης να διακομίζονται είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είτε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ανάλογα με το ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα και έπρεπε ήδη να έχει λυθεί. Έπρεπε ήδη να έχουμε μία εξέλιξη. Και να μην φτάνουμε στο σημείο να περιμένουμε την μοιραία κατάληξη μιας κατάστασης η οποία έβαινε προς την παύση της λειτουργίας. Γιατί όπως είπαμε, ο ένας και μοναδικός γιατρός είχε σταματήσει τα καθήκοντά του, η υπεύθυνη έπρεπε να πάρει την αναρωτική της άδεια, οπότε δεν υπάρχει άνθρωπος να λειτουργήσει το ακτινολογικό. Ας ελπίσουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, να έχει λυθεί το θέμα, είναι πολύ σοβαρό, και ας ελπίσουμε να έχουμε και εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε έως εδώ. Γιατί το θέμα δεν είναι να τρέχουμε ασθμένοντας πίσω από τις εξελίξεις, να διορθώνουμε, να υπουλώνουμε, αλλά να προλαβαίνουμε. Και στον τομέα αυτό νομίζω ότι υπήρξε έλλειμμα. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε την αποφασιστική λύση, αν θα έχουμε την εξέλιξη αυτή που όλοι θέλουμε και φυσικά που επιβάλλει από το ρόλο του το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο.

Έχουμε πει αρκετές φορές, φίλες και φίλοι, για την κατάσταση που επικρατεί σε πλατείες της Πάτρας. Ιδιαίτερα όμως έχουμε επισημάνει την κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί πλέον και αφορά την μετατροπή πλατειών κοινόχρηστων χώρων σε καταβλισμούς Ρωμά. Εκεί στην πλατεία των αγωνιστών της Κύπρου, στην πλατεία κοντά στο γήπεδο, απέναντι από το γήπεδο της Παναχαϊκής μας, έχουμε μια πλατεία η οποία έχει μετατραπεί, το έχουμε επισημάνει, το έχουμε γράψει, το έχουμε αναδείξει, το έχουμε ξαναγράψει. Δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Μια πλατεία η οποία έχει καταληφθεί συσσαγωγικά από Ρωμά, οι οποίοι την έχουν μετατρέψει σε καταβλισμό. Μια πλατεία που φυσικά δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος μικρός για απέξι. Και βλέπουμε αυτό το οξύμορο φαινόμενο να έχουμε μια παιδική χαρά έρημη. Όταν βλέπεις παιδική χαρά έρημη σε μια γειτονιά, κάτι παράξενο πρέπει να συμβαίνει. Κάτι αλόκοτο. Έτσι λοιπόν στην Πάτρα εδώ δεν έχουμε μόνο αυτή την πλατεία. Έχουμε και μια άλλη πλατεία που είναι στην Ιρών Πολυτεχνείου, η οποία επίσης έχει μετατραπεί σε υπαίθρια κατοικία, ενώ η κατάσταση με τα σκουπίδια είναι ανεξέλεγκτη. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται γύρω μας και το κυριότερο είναι ότι ο κόσμος, οι περιλικοί, έχουν τόσο αγαναχτίσει και τόσο κουραστεί από αυτές τις καταστάσεις που έχουν σταματήσει και οι ίδιοι να ασχολούνται, επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Έχουν αποταθεί στο Δήμο, έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, δεν έχει υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Και αν έρχεται η αστυνομία κάποιες φορές, έρχεται για να τους διώξει προσωρινά και μετά, φυσικά από λίγο, όχι μετά από μέρες, μετά από λίγο, να ξαναέρθουν ανενόχλητοι να στήσουν εκεί τον καταβλισμό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ζήτημα. Και θα μου πείτε τι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προτάσεις. Αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι πρέπει να δείξουν ότι θέλουν τις λύσεις, ότι θέλουν να υπάρξει απάντηση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι των συνοικιών εκεί στην πλατεία Αγιάς, στην Παναχαϊκή, στην Ιρών Πολυτεχνείο ζητούν απαντήσεις και ζητούν λύσεις. Καλούν το Δήμο, καλούν την περιφέρεια, καλούν την αστυνομία να παρεύουν τώρα, να καθαρίσουν την περιοχή και να βρουν μια λύση για τη φροντίδα και την απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών, ώστε να πάρουν πίσω τις γειτονιές τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι γειτονιές αυτές έχουν καταληφθεί, έχουν γκετοποιηθεί. Και οι κάτοικοι, και για τα παιδιά τους και για τους ίδιους, θέλουν μια άλλη ποιότητα ζωής και θέλουν να πάρουν πίσω τις γειτονιές και τις ζωές τους.

Μου σημειώνονται κάποιοι φίλες και φίλοι, το επισήμανα στη χθεσινή και προχθεσινή νομίζω εκπομπή για την ανακολουθία της Δημοτικής Αρχής ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της απέναντι στον σκουπιδότοπο, χιτά το λένε, αλλά σκουπιδότοπος είναι για τους κατοίκους της Ξερόλακας. Στα λόγια, η Δημοτική Αρχή θα τον έκλεινε και τώρα υπέγραψε για τη δημιουργία και νέου κυττάρου στην Ξερόλακα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θυμόσαστε βέβαια τις επικές εκείνες κινητοποιήσεις της Λαϊκής Εισπύρουσης και του ΚΚΕ στην Ξερόλακα στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, όπου είχαμε και τον τότε βουλευτή και σήμερα βουλευτή του ΚΚΕ να κλείνουν την είσοδο της Ξερόλακας. Μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο του κ. Καραθανασόπουλου συμβολικά και έλεγαν ότι η Ξερόλακα έπρεπε να έχει κλείσει κτές. Έτσι έλεγαν τότε. Και φυσικά υποσχέθηκαν ότι θα βγουν, θα διοικήσουν την πόλη και το πρώτο που θα κάνουν θα ήταν να κλείσουν την Ξερόλακα. Βέβαια αυτό στα λόγια. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχει μπει σοβαρά τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει. Η ουσία είναι λοιπόν ότι για ακόμη μια φορά οι πολίτες ξεγελιώνται από έολες υποσχέσεις. Και με αφορμή αυτή την ανακολουθία της Δημοτικής Αρχής, το λέω για την Ξερόλακα, γιατί πάντα πρέπει να ζυγίζουμε πολύ προσεκτικά τις υποσχέσεις οι οποίες είναι ανέξοδες των κομμάτων, των φορέων, των υποψηφίων σε κάθε τομέα κατά τις προεκλογικές περιόδους. Είναι ανέξοδα, είναι εύκολα τα λόγια, είναι πολύ ανέξοδες οι υποσχέσεις και όταν ο άλλος θέλει να ακούσει κάτι, πείθεται. Κάποιος ο οποίος είναι πιο επιφυλακτικός είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει περισσότερα, είναι πιο υποψιασμένος και ίσως και ξέρει και τα δεδομένα. Και τότε, αν συμβεί αυτό σε όλους μας, τότε θα γίνει πολύ πιο δύσκολη η δουλειά των δημοκόπων, των πολιτικάτιδων, οι οποίοι επενδύουν στις ζωές μας, μας φλωμώνουν με ψέματα, με υποσχέσεις οι οποίες είναι αστήριχτες, δεν υπάρχει δηλαδή μία προϋπόθεση για να υλοποιηθούν. Και αυτό που συμβαίνει τώρα με την Ξερόλακα είναι το εξής. Οι περισσότεροι κάτοικοι αυτοί, οι οποίοι επρόσκυντο ή πρόσκυντες στο ΚΚΕ, στο παρελθόν, έφερναν μέχρι και νεκροφόρες και φέρετρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο επί εποχής επιθητείας Δημαρά. Τώρα λοιπόν που η Ξερόλακα συνεχίζει να λειτουργεί και ακόμα πιο επιβαρημένη, οι ίδιοι άνθρωποι τότε που ενοχλούνταν δεν μιλάνε. Δηλαδή προτάσουν το κομματικό τους συμφέρον από το οικογενειακό, το προσωπικό και από το θέμα της υγείας τους. Τότε ενοχλούνταν. Τώρα η Ξερόλακα δεν μυρίζει.

0: Πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται στο Αιγαίο, καθώς έχουμε ανατροπές και απορίες, ερωτήματα. Καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις και εξετάσεις που αφορούσαν σε βιολογικό υλικό στο φωνικό του λόγου. Το αποτέλεσμα, κανένα ίχνος DNA του Ιταλού. Έχουμε νέα δεδομένα λοιπόν που έρχονται στην υπόθεση αυτού του διπλού ιδεχθούς φωνικού στο λόγο Αιγαίου από τα πρώτα ευρήματα που αναλύθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς στην Αθήνα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της Πελοποννήσου και του Νίκου Γιαπρακά, δεν βρέθηκαν ίχνη DNA του 65χρονου Ιταλού ούτε στην 54χρονη, ούτε και στο όπλο τύπου Φλομπέρ με το οποίο βλήθηκε στον κρόταφο ο 25χρονος γιος της. Τα αποτελέσματα για περίτιδα στα ρούχα του ήταν επίσης αρνητικά. Μιλάω για τα ρούχα του Ιταλού πάντα. Ενώ επίσης δεν ανιχνεύτηκαν και αποτυπώματα του 65χρονου στο όπλο και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φωνικό. Προσέξτε τώρα, ακόμα και ο λεκές που φαίνεται να υπήρχε στο εσώρουχο του 65χρονου, η ανάλυση δεν δείχνει ότι έχει ίχνη αίματος. Το στοιχείο αυτό ήταν πολύ σημαντικό κατά την προανάκριση για την απόδοση της κατηγορίας και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, με τη συνήγορο υπεράσπισης, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, δεν ανιχνεύτηκε κανένας αιματολογικός λεκές όπως είχε θεωρηθεί αρχικά από τις αρχές. Η γνωστή δικηγόρος, αν και διορίστηκε από τη δικαιοσύνη, τόνισε ότι από την πραγματογνωμοσύνη που έχουμε για τα βιολογικά υλικά δεν προκύπτει τίποτα για τον εντολέα μας. Τώρα, στα νύχια του κατηγορουμένου Ιταλού βρέθηκε μόνο δικό του DNA, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε DNA δικό της και του παιδιού της. Αυτό επίσης θεωρείται πολύ κρίσιμο σημείο, καθώς οι αρχές κάνουν λόγο για πάλι της 54χρονης με ένα άλλο άτομο, ενώ και κάποια τραύματα αρχικά ερμηνεύτηκαν ως αμυντικά, στοιχείο το οποίο θα αξιολογηθεί όταν θα συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Τώρα, η πλευρά της υπεράσπισης είχε τονίσει ότι θα προχωρήσει σε αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης, κάτι το οποίο με τα νέα δεδομένα φαίνεται ότι θα επιταχυνθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ανατροπή, έτσι. Παράλληλα, η υπεράσπιση όρισε και τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να ελεγχθεί η όλη διαδικασία για τις εξετάσεις στα βιολογικά υλικά και το DNA. Επίσης, σημαντικές από την υπεράσπιση θεωρούνται και δύο μαρτυρικές καταθέσεις τρίτων προσώπων που φαίνεται να ενισχύουν τη θέση του κατηγορουμένου. Πάντως, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας υπάρχει πλήθος ευρημάτων που θα ελεγχθούν εξονυχιστικά. Και αυτά τα ευρήματα, αυτή η εξέτασή τους, περιμένουμε να ρίξει άπλετο φως στο τι τελικά συνέβη εκείνο το βράδυ στο σπίτι της οικογένειας στο λόγο Αιγείου. Την ίδια ώρα, η αδελφή της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το διπλό φωνικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα, πάμε για τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Βασιλακοπούλου και επιστρέφουμε εδώ στον Πελοπόννησος FM και στη ζωντανή ενημέρωση.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Μεγαλόπολης Βιτεπατρών, ενώ έργο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ θα συνδέσει την Πάτρα με το Εθνικό Δίκτυο και θα είναι συμβατό με τη μελλοντική μεταφορά υδρογόνου. Σε τροχιά εξυγχρονισμού εισέρχεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάτρας με εξομοιωτές βολής, εκπαίδευση σε drones και λειτουργία Κέντρου Διαβίου Μάθησης Οπλουργού. Στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων στρέφεται το ενδιαφέρον, καθώς το τεχνολογικό τμήμα ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού. Η μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, ενώ η ΕΚΤΗΠΕ διαβεβαιώνει ότι από την Τρίτη αναμένεται η επιστροφή της και εξετάζονται λύσεις ενίσχυσης του τμήματος, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπα εξετάσεις των μικρών ασθενών. Αντιδράσεις προκαλεί κατάσταση σε περιοχές της Βόρειας Πάτρας. Κάτοικοι και επαγγελματίες στην Αγιά και την Ηρών Πολυτεχνείου ζητούν παρέμβαση των αρχών για ζητήματα καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, ενώ στα κάτω Σιχενά πολίτες καταγγέλουν ανεξέλεγκτη βλάστηση και συσσόρευση απορριμμάτων στην οδό Αρέθα, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς εν ώψη του καλοκαιριού. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο διπλό φωνικό του Ουλόγου Αιγείου, καθώς τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δεν εντόπισαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας του κατηγορούμενου στα βασικά πιστήρια της υπόθεσης. Συνεχίζεται δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση της παραλίας Καλογριάς. Στον προανακριτή Πατρών κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους τοπικούς φορείς να επιμένουν στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας. Ανοίγει σήμερα στα Καλάβρητα το Helmos Mountain Festival. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6.000 επισκέπτες με συναυλίες, υπαίθριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής αγγίζουν ήδη το 70%, δίνοντας σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να επιλέξουν την ημέρα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν εισιτήριο για ολόκληρο το τριήμερο. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου ενεργοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Μαζί Σαββατοκύριακο. Από τις 20 Ιουνίου, οι χρήστες του ΙΠΑΣ μπορούν να πραγματοποιούν δύο διελεύσεις με μόλις 16 ευρώ και 60 λεπτά, ενώ από τις 4 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ και εκπτωτική κάρτα επιστροφής. Στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πατρών περιμένει την απόφαση της ΕΟΚ για τη Wild Card που οδηγεί στην Elite League, ενώ στην Παναχαϊκή αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την παραχώρηση του management στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Θα! Και μετά τις εκλογές.
6: Αχ, και να ξέρω.
7: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
8: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
9: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
10: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
6: Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ζωντανή ενημέρωση, Πελοπόννησος FM 103,9. Και ο Δήμος Παντερών θα προχωρήσει πολύ σύντομα σε μια εκστρατεία πρασίνου για την αλλαγή της εικόνας της πόλης. Βέβαια, ίσως είναι και λίγο καθυστερημένη όλη αυτή η εκστρατεία μετά από 10 χρόνια και σε μια πόλη που δεν έχει επιδείξει περιβαλλοντική συνείδηση και σε ένα Δήμο που δεν έχει επιδείξει ως τώρα ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα σε θετική κατεύθυνση. Έγινε η παρουσίαση αυτή της εκστρατείας πριν από λίγες μέρες στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος, στο Δημαρχείο του παλιού Αρισακίου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπαευθυμίου, είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, ο οποίος παρουσίασε με αδρές γραμμές αυτή την εκστρατεία που θα ξεκινήσει από τον Δήμο Πατρέων.
1: Καλημέρα και από μένα. Η διεύθυνση την οποία εκπροσωπούμε ως οργανική μονάδα του Δήμου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, έχει ως βασική αποστολή την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της πόλης μας. Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της εκστρατείας που παρουσιάζουμε σήμερα δεν εξαρτάται μόνο από τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και από τη στάση και τη συμπεριφορά όλων μας στην καθημερινότητα. Η πρωτοβουλία αυτή που παρουσιάζουμε αξιοποιεί τη δύναμη του σκίτσου και του χιούμορ για να αναδείξει ζητήματα που συναντάμε καθημερινά γύρω μας, το σεβασμό στα δέντρα και στους κοινόχρηστους χώρους, την καθαριότητα στα πάρκα και στα δασίλια, την ανακύκλωση, την οδική και κυκλοφοριακή συμπεριφορά, την αντιπυρική προστασία, αλλά και την ανάγκη να αποκτήσουμε ισχυρότερη οικολογική συνείδηση. Οι δύο μικροί πρωταγωνιστές των σκίτσων, μέσω των ιστοριών τους, μας καλούν να δούμε το δημόσιο χώρο με διαφορετική ματιά, να αναρωτηθούμε αν και οι επιλογές μας συμβάλλουν σε μια πιο ανθρώπινη και πράσινη και πιο λειτουργική πόλη ή αν πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε μια λογική του παραλόγου που υποβαθμίζει το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής όλων. Στόχος μας δεν είναι να επιπλήξουμε ή να καταγγείλουμε συμπεριφορές. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ενεργού πολίτη που σέβεται το δημόσιο χώρο όπως ακριβώς θα σεβόταν και το σπίτι του. Είμαστε βέβαιοι ότι το έντυπο και ψηφιακό υλικό που έχει ετοιμαστεί για αυτή την εκστρατεία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, και θα συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για μια Πάτρα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη. Σας ευχαριστούμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης Παπαευθυμίου, είναι ο διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Για να δούμε λοιπόν αν και πόσο θα ευαισθητοποιήσει αυτή η εκστρατεία τους πατρινούς, αλλά πρωτίστως πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος Πατρέων, διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου το πράσινο δεν είναι η προτεραιότητά του. Εκτός και αν εννοούμε πράσινο την κατάσταση που επικρατεί στην Οδό Αρέθα, όπου εκεί πέρα έχει μετατραπεί η περιοχή των κάτω Σιχηνών σε ζούγκλα. Σε ζούγκλα από βάτα, ξερά χόρτα και σκουπίδια. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα που καταγράφεται στην Οδό Αρέθα, στα κάτω Σιχηνά, όπου η εγκατάλειψη έχει σχεδόν λάβει διαστάσεις που προκαλούν προβληματισμό στους κατοίκους και γύρουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ειδικά τώρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η αυτοψία που κάναμε στην περιοχή αποκαλύπτει εκτεταμένες εκτάσεις με ανεξέλεγκτη βλάστηση. Όπως σας είπα, βάτα, καλαμιές, αγριόχορτα και θάμνοι έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μήκος της οδού, σχηματίζοντας σε αρκετά σημεία ένα σχεδόν αδιαπέραστο πράσινο τείχος. Η βλάστηση έχει φτάσει μέχρι την άκρη του δρόμου, περιορίζοντας αισθητά το διαθέσιμο χώρο κυκλοφορίας. Είναι ενδεικτικό ότι σε πολλές των περιπτώσεων οι διαβάτες δεν υπάρχει χώρος να περπατήσουν παρά μόνο πάνω στο δρόμο. Καταλαβαίνετε τι κινδύνους εγείρει όλο αυτό. Τώρα, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο λόγω της ύπαρξης μεγάλου όγκου ξερών χόρτων, τα οποία παραμένουν ακαθάριστα μέσα στο κατακαλόκαιρο. Σε αρκετά σημεία, τα ξερά φυτά βρίσκονται δίπλα σε ξύλινους στήλους ηλεκτροδότησης με τα σχηματιστές και καλώδια, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι εικόνες που αντικρίσαμε δείχνουν τη βλάστηση να έχει αγκαλιάσει κυριολεκτικά υποδομές κοινής ωφελίας, χωρίς να έχει γίνει παραμικρή παρέμβαση καθαρισμού. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι η κατάσταση δεν είναι πρόσφατη, αλλά αποτελεί χρόνιο πρόβλημα που επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο. Οι κάτοικοι οι οποίοι επικοινώνησαν με το Πελοπόννησος FM αναφέρουν ότι η περιοχή παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, ενώ σε περίπτωση φωτιάς οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά σοβαρές, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκονται κατοικίες, πολυκατοικίες, ελαιόδεντρα και άλλες ιδιοκτησίες. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό που σας περιέγραψα, η ανεξέλεγκτη βλάστηση και όλα τα υπόλοιπα, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων καταγράφονται και φαινόμενα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων. Έπιπλα, ξύλινες κατασκευές, παλιά στρώματα, διάφορα υλικά έχουν αφαιθεί δίπλα στους κάδους, μετατρέποντας κοινόχρηστους χώρους σε πρόχειρες χωματερές. Βάλτε και τον παράγοντα των τροκτικών, φίδια, ποντίκια σε όλη αυτή την κατάσταση για να καταλάβετε πόσο αγαναχτισμένοι και φοβισμένοι είναι οι κάτοικοι εκεί στα κάτω Σιχαινά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν απευθυνθεί και μέσω της έξυπνης εφαρμογής του Δήμου Πατρέων προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να σπεύσουν. Αλλά δεν βρήκαν ανταπόκριση και γι' αυτό απευθύνθηκαν στην εκπομπή μας. Εμείς αναδεικνύουμε σήμερα το θέμα, τον έχουμε αναδείξει και στην εφημερίδα Πελοπόννησος και ζητάμε τις απαντήσεις και τις παρεμβάσεις, κυρίως τις δεύτερες, τις παρεμβάσεις δηλαδή, των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και κάθε συναρμόδιο φορέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκτεταμένος καθαρισμός, αποψήλωση της βλάστησης και απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για απλά ένα ζήτημα αισθητικής, αλλά για θέμα δημόσιας ασφάλειας, υγείας και πρόληψης κινδύνων, πολλών κινδύνων. Και όπως φανερώνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχουν και φωτογραφίες σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, η κατάσταση αυτή δεν συνάδει με μια κατοικημένη περιοχή που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, σαν να έχει ξεχαστεί. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζει σήμερα η Πελοπόννησος μιλούν από μόνες τους. Αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση παρέμβαση πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό από μια απλή εικόνα εγκατάλειψης. Εάν θέλετε κι εσείς, φίλες και φίλοι, το ξαναλέω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εάν θέλετε κι εσείς να αναδείξουμε τα θέματα της περιοχής σας και να τα αναδείξουμε υπό ποια έννοια, δηλαδή να ζητήσουμε επιτακτικά λύσεις, εφαρμογή δηλαδή του αυτονόητου, καλέστε μας στο 2610312530. Η Μαρία Ανδριανού καταγράφει τα δικά σας θέματα, δεν βγαίνετε στον αέρα, έτσι. Καταγράφουμε τα δικά σας ζητήματα και τα αναδεικνύουμε και μέσα από την εκπομπή και μέσα από την εφημερίδα Πελοπόννησος.

Πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, τι συμβαίνει εκεί στην πλατεία Δροσοπούλου με το δημοτικό πάρκινγκ, για το οποίο η Δημοτική Αρχή υπέγραψε έναν εξώδικο συμβιβασμό. Γιατί εδώ πρέπει να υπάρξει ενημέρωση των δημοτών για τα περί διαφάνειας στη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. Γιατί εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι έχει προκληθεί οικονομική ζημιά στο Δήμο Πατρών. Σύμφωνα με τη σύμβαση, λοιπόν, για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, η σύνδεση με τη ΔΕΗ, τη ΔΙΑΠ και κάθε άλλο οργανισμό κοινής ωφελίας, καθώς και κάθε σχετική δαπάνη, βάρυναν αποκλειστικά τη μισθώτρια εταιρεία του πάρκινγκ. Παρά τα αυτά, στον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου, αναγνωρίζεται ότι η μισθώτρια εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα πραγματικής χρήσης του ακινήτου για σημαντικό χρονικό διάστημα, ενώ η δαπάνη ηλεκτροδότησης χρησιμοποιείται ως στοιχείο του συμψηφισμού. Και εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από τη Δημοτική Αρχή μέσω ανακοίνωσης. Να απαντήσει, λοιπόν, με σαφήνεια ποια ήταν η νομική και οικονομική τεκμηρίωση της επιλογής αυτής και ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα για το Δήμο. Και επίσης, πώς, με ποιο τρόπο, διασφαλίστηκε το συμφέρον των δημοτών. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Πατρέων έχει δώσει θολές, κατά τη γνώμη μου, εξηγήσεις. Δεν είναι επαρκής η απάντηση που έχει δώσει. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να μάθουν, λοιπόν, τι συνέβη με αυτήν τη σύμβαση ανάμεσα στη μισθώτρια εταιρεία του Δημοτικού Πάρκινγκ στην πλατεία Δροσοπούλου και του Δήμου Πατρέων. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η διαφάνεια στη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας πρέπει να είναι αυτονόητο χαρακτηριστικό της διαχείρισης μιας δημοτικής αρχής. Μιλάμε πάντα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τον εξώδικο συμβιβασμό που υπέγραψε η Δημοτική Αρχή για το δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση μέσω του γραφείου τύπου, να διανεμηθούν οι απαντήσεις σε όλα τα μέσα εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να υπάρξει διαφώτιση της σχετικής αυτής συμψηφιστικής, συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου και μισθώτερες εταιρείες.

Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, φίλες και φίλοι, σήμερα στο θεατράκι της Μαρίνας, με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί, μια αγκαλιά». Η πύλη πολιτισμού εν πάτρες διοργανώνει απόψε στις 9 την τελετή λήξης των πολιτιστικών της δράσεων στο θεατράκι, όπως σας είπα, της Μαρίνας. Στη σκηνή θα ανέβει η Youth Orchestra Πάτρας, η νεανική ορχήστρα της Πάτρας, η χοροδία της πύλης πολιτισμού, η χοροδία Σάντα Μάουρα, η παιδική χορευτική ομάδα της Συνορίας Αγίων Αποστόλων Μήλων, καθώς και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων της πύλης πολιτισμού. Μιλάμε για μουσικές, τραγούδια και χώρους σε μια εκδήλωση που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ιστορικού Κέντρου Πάτρας. Αναμένεται να συγκεντρώσει φίλους της μουσικής, του χώρου και της παράδοσης, αλλά και του πολιτισμού από όλη την περιοχή. Θυμίζω λοιπόν απόψε στις 9 στο θεατράκι της Μαρίνας. Μουσική, χορός και βήματα πολιτισμού σε μια υπέροχη συνύπαρξη, ένα πολιτιστικό αμάλγαμα που θα συγκινήσει και θα παρασύρει.

Πάμε να κλείσουμε με μια ακόμα πολιτιστική είδηση. Παρασκευή σήμερα, έρχεται Σαββατοκύριακο και νομίζω είναι μια καλή προετοιμασία για ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο. Αυτή η εκδήλωση σημερινή με την Γιόκο Νταμπέλη, την σημαντική ποιήτρια από την Νικαράγουα, η οποία έρχεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας με θέμα Ποίηση, ένας χώρος ελευθερίας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στον Πολυχώρο Επίκεντρο στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Θα υπάρξουν και άλλοι ξένοι ποιητές όπως και Έλληνες ποιητές και η δική μας Ελληνίδα πατρινή ποιήτρια η Πινελόπη Αλιβιζάτου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο ποιητής και πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας Αντώνης Κιαθάς, ενώ τη μετάφραση θα επιμεληθεί η Λάουρα Ερνάδες. Πρέπει να πούμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας συνεργάζεται με 10 ποιητικά φεστιβάλ από διάφορες χώρες του κόσμου. Η συνεργασία με το σημαντικό φεστιβάλ Ιβυροαμερικανικής Λογοτεχνίας, ΛΕΑ, έχει ως στόχο την επικοινωνία της ελληνικής λογοτεχνίας με αυτή των ισπανόφωνων χωρών και την ανταλλαγή λογοτεχνικών εμπειριών. Απόψε λοιπόν στις 9, φίλες και φίλοι, στο Επίκεντρο μια βραδιά ποίησης με τη διάσημη ποιήτρια Γιόκο Νταμπέλη στο ποιητικό κάδρο. Και εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριάνου απάντησε και κατέγραψε και σήμερα τα δικά σας μηνύματα από όλους εμάς. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Φίλες και φίλοι, γεια σας.

0: 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Προσθέτει ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στη Χεσμπολάχ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε για τον Μπούργενστοκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας Ανίο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεσμπολάχ σε διάφορες περιοχές, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από την Σιτική Λιβανική Οργάνωση. Χθες η Χεσμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του Ισραηλινού στρατού. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες. Στη σύνοδο των 27 ηγετών παρουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη λόγω της αλλαγής της Ουγγρικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρό, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις. Σε άρθρο του αναφέρει πως σκοπός των Ευρωπαίων ηγετών είναι να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και τονίζει πως δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί πλέον στην επίλυση του βορειοκορεατικού ζητήματος μετά τη σύναξη του πρωτοκόλλου συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Νότιο Κορεάτης πρόεδρος Λι Τζέι Μιούνγκ μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι του μετέφερε πως οι κυρώσεις και η πίεση εναντίον της Βόρειας Κορέας είναι αναποτελεσματικές. Σε 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες, μείωση ΦΠΑ για κατασκευή νέων κατοικιών και Golden Visa για επενδυτές που θα διαθέτουν κατοικίες με μακροχρόνια μίσθωση. Αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr. Τώρα έρχονται τα ΚΕΠ της εφορίας για εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Όπως γράφουν τα νέα, το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο άνοιξε στον Χολαργό, ενώ στόχος είναι να ιδρυθεί ένα σε κάθε πρωτεύουσα του νομού. Οι πολίτες θα λαμβάνουν πληροφόρηση και καθοδήγηση προκειμένου να επιλύουν γρήγορα και εύκολα φορολογικά τους ζητήματα. Στην επισήμανση ότι δεν εξετάζεται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από το επόμενο έτος, οπότε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα ελεγχθεί η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προέβη η αρμόδια υφυπουργός Άννα Ευθυμίου από το βήμα του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει φτάσει στα 66 έτη ήδη από το 2024. 19.060 οδηγοί βρέθηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς δίπλωμα κατά τους ελέγχους της τροχέας το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί λόγω παράβασης, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή. Θανατηφόρο τροχαίο τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, με θύμα 46χρονο οδηγό που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Συνελήφθη 42χρονος, ο οποίος τον περασμένο μήνα φέρεται να είχε αποστείλει ψευδές απειλητικό email για τοποθέτηση βόμβα στα γραφεία του ΔΕΔΙΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος του Μάντζεστερ, Άντι Μπερνάμ, στέλεγχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του Πρωθυπουργού των ΗΠΑ.

0: Βασιλείου. Με 54,8% των ψήφων κέρδισε το Ρόμπερτ Κένιον, ο οποίος έλαβε 34,5%. Να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου. Έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Η κίνηση στον Κηφισό είναι πολύ περιορισμένη αυτή την ώρα, ειδικά μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισία, στο παραλιακό μέτωπο και γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Λεωφόρο Αλίμου προς τον Πειραιά διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Βάνα.
0: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον καιρό που θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
8: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: πολύ καλημέρα. Παρασκευούλα, Σωτηράκη, σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε βλέπω λίγο πεσμένο και δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει, έχω μια...
0: κούραση της εβδομάδας.
1: Ναι, δεν αποκλείεται αυτό να είναι.
0: Τέλος πάντων, θα σου περάσει, δεν είναι τίποτε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, άμα χαμηλώνουμε ταχύτητες, ο οργανισμός πέφτει ακόμα περισσότερο.
1: Εντάξει, είναι...
0: Πρέπει εκεί που βλέπουμε ότι πέφτουμε, τσακ, να δίνουμε εκτείναξη. Να σου πω κάτι.
1: Χωρίς
0: η
1: λόγο.
0: Εργασία που κάνουμε, Σωτήρη μου, δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε. Οπότε άστα τα υπόλοιπα. Εμείς τουλάχιστον είμαστε, εγώ θα έλεγα, ξέρεις, από τους τυχερούς ανθρώπους.
1: Εντάξει,
0: από τη μία πλευρά,
1: εντάξει.
0: Με την έννοια ότι δεν έχουμε περιθώριο ούτε ρουτίνας ούτε έτσι χαλάρωσης κλπ, κλπ. Οπότε είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και φυσικά ο αγαπημένος μας Διονύσης στην επιμέλεια του ήχου.
1: Πελοποννήσιος FM 103,1. Όλα λέγονται, κυρίες και κύριοι, και φυσικά φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 που μας συντροφεύει κάθε πρωί.
0: Μήπως δεν είπες το γαλατάκι σου σήμερα και είσαι πεσμένος?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είδες, το βρήκα, Διονύση. Το γάλα πρώτο αναζωογονεί. Γι' αυτό σου λέω κάτι συμβαίνει, δεν είπες το γάλα σου. Λοιπόν, να δώσουμε και το δωράκι μας.
1: Δώσουμε στην καλοκαιρινή αναζωογονή.
0: Έτσι, τώρα. Καλέ μου. Δίνουμε λοιπόν σε όλες και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, την ευκαιρία να ταξιδέψετε μέχρι την πανέμορφη Αμοργό. Δεν έχετε λοιπόν παρά να πούμε ότι το δώρο μας έχει να κάνει με μια δωρεάν ένα δωρεάν διήμερο, έτσι, για δύο άτομα, mm-hmm, στο Αιγιαλής Hotel and Spa 5 αστέρων στην Αμοργό, με δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσίες SPA. Εμείς κρατάμε το SPA, μάλλον ανάγκη από SPA έχουμε, Ζωτήρι.
1: Ναι, ναι.
0: Δυνατότητα επιμήκυσης διαμονής με έκπτωση 50%, και όταν λέμε έκπτωση 50% σημαίνει, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα ξενοδοχείο που έχει 300 ευρώ
1: βραδιά.
0: Το βραδιά.
1: Έτσι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η έκπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βεβαίως το πότε θα πάτε, αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με την διεύθυνση του ξενοδοχείου. Πες τα υπόλοιπα,
1: ναι, να πούμε τα της συμμετοχής σε αυτό το διαγωνισμό. Για να λάβετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στα social media του οργανισμού μας, της Πελοποννήσου, στο Instagram, follow στο pelop.gr, like στη φωτογραφία και tag τους φίλους που θέλετε, έτσι, να προσκαλέσετε για να μπουν και αυτοί μέσα σε αυτό το διαγωνισμό και στη συμμετοχή, να παρακολουθήσουν και να δουν αν ενδιαφέρονται και ποιος δεν ενδιαφέρεται φυσικά, αλλά επιμένως σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Και να σας πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ειδικής που έχουμε εδώ για αυτές τις κληρώσεις, η Πελοπόννησος, 6 Ιουλίου. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στο Instagram του Pelop, και βέβαια θα και μέσα από την συχνότητά μας εδώ, από την εκπομπή μας εκείνη την ημέρα. Και δεν μπορούμε παρά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, βεβαίως. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα δωρεάν γεύμα,
1: ναι,
0: σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της περιοχής, της Αμοργού, και αυτό είναι κάτι που έχει ρυθμίσει ο κύριος Πολυκρέτης, ο πατρινός που είναι στην Αμοργό. Επομένως λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δηλώστε συμμετοχή, και που ξέρετε, να πούμε ότι είναι μέχρι τις 6 Ιουλίου, το είπαμε, Σωτήρη.
1: Ναι, 6 Ιουλίου η κλήρωση.
0: Έτσι, κλήρωση. Οπότε λοιπόν, σπεύστε, δηλώστε, ώστε μπορεί να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, έτσι. Και η Αμοργός είναι πανέμορφη. Μας στέλνουν φωτογραφίες από το νησί, οι οποίες βέβαια είναι καταπληκτικές και δείχνουν την ομορφιά του τοπίου, η οποία είναι μοναδική. Λοιπόν, πού ξεκινάμε, Σωτήρη, σήμερα, ξετυλίγουμε το κουβάρι. Ναι. Τελικά, τι γίνεται στο Αίγιο, μπορείς να μου πεις, γιατί χθες στο Αίγιο με το έγκλημα.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Χθες το βράδυ υπήρξε ένα κάτεμα, να πούμε, στην αίθουσα σύνταξης, διότι οι πληροφορίες που έφταναν ήταν.
1: Αργά. Το βράδυ, ας πούμε, έφτασε αυτή η πληροφορία ότι τελικά δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος πυρίτιδας ή DNA από τα δύο θύματα πάνω στο σώμα του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι έχει προφυλακιστεί, το έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία. Ο ίδιος, να πούμε ότι πρέπει να το πούμε αυτό, ότι από την πρώτη στιγμή δηλώνει αθώος και ότι δεν έχει καμία σχέση.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, ποιος δολοφόνος δηλώνει ένοχος?
1: Εντάξει, πάντα η αρχή και συνταγματική και σε επίπεδο δικαιωμάτων είναι η αρχή της...
0: Βέβαια, σίγουρα. Της αθότητας.
1: Της αθότητας, έτσι. Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Και εδώ για να αποδειχθεί θα χρειαστεί πολλή δουλειά από τις ανακριτικές και προανακριτικές αρχές. Η αστυνομία βέβαια έχει υποστηρίζει ότι τη θεωρία ότι επειδή μεσολάβησαν περίπου 6 ώρες μεταξύ του εγκλήματος και της δήλωσής του στις αρμόδιες αρχές στην αστυνομία, δόθηκε ένα μεγάλο παράθυρο χρόνου στον κατηγορούμενο για να καθαρίσει και τον τόπο του εγκλήματος αλλά και τον εαυτό του. Θυμίζουμε ότι τις πρώτες ημέρες, έτσι που είχε αποκαλυφθεί το έγκλημα, είχε διαρρεύσει πληροφορία ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά ίνοπνεύματος και στο σώμα του κατηγορούμενου αλλά και στον χώρο του σπιτιού, και δένουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη θεωρία με αυτό το στοιχείο, και σε συνδυασμό τώρα και με το αποτέλεσμα που βγήκε από το DNA και την πυρίτιδα, ναι, που δεν βρέθηκαν ίχνη πάνω του. Βέβαια έχουμε ακούσει μια πληροφορία ότι υπάρχει μια πληροφορία, μια φήμη πληροφορία, τουλάχιστον από την αστυνομία έχει δοθεί αυτό, ότι έχει βρεθεί DNA, ξένο DNA στα νύχια της γυναίκας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για αυτό το στοιχείο δεν έχουμε μάθει κάτι ακόμα. Δηλαδή δεν έχει καταλήξει.
0: Οι αρμόδιες αρχές, έτσι, δεν έχει υπάρξει πόρισμα. Έτσι, ναι, τώρα κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Ναι, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Φανταζόμαστε ότι αν βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, το εργαστηριακό, θα δώσει σίγουρα πολλές απαντήσεις, ναι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Έτσι. Και προφανώς περιπλέκεται η υπόθεση και το μυστήριο.
0: Ναι, βέβαια, αν προκύψει κάτι, γιατί, έτσι, ναι, από αυτό, έτσι.
1: Γιατί αντιλαμβάνεις ότι το μόνο πράγμα που δένει με τη δολοφονία τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι βρισκόταν μέσα στο χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο, έτσι. Ο ίδιος αρνείται, στοιχεία αντικειμενικά δεν υπάρχουν
0: εις βάρος του,
1: μαρτυρίες δεν υπάρχουν. Οπότε όλο αυτό βασίζεται σε μια υπόθεση και μια κατηγορία και ένα κίνητρο που μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Περί οικονομικών και όλα αυτά τα ζητήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Δείχνει ότι μετατρέπεται σε ένα πραγματικό έτσι θρίλερ αστυνομικό.
0: Πάντως δεν ξέρω, βρε Σωτήρη, πώς το έχουμε καταφέρει στην Αχαΐα και είμαστε πάντα στο προσκήνιο για αρνητικά γεγονότα.
1: Είναι γεγονότα.
0: Είναι δηλαδή, το σκεφτόμουν προχθές.
1: Αρνητικά παντού έχει, αλλά θέματα που προσλαμβάνουν
0: πανελλαδικό ενδιαφέρον. Σαφώς λέω τέτοια βαρύτητα αρνητικά, ναι, θέματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά πάντα αναζητούσα, έτσι, σκεπτόμενη, κάποιο θετικό γεγονός το οποίο μας έφερε στο προσκήνιο.
1: Εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί.
0: Όχι, βαρύνουσα σημασία. Όχι, ναι, λέω βαρύνουσα σημασία. Πρόσεξε, ναι, γίνονται πολλά θετικά γύρω μας, αλλά δυστυχώς αυτό που υπηρεσχεί είναι το αρνητικό. Και το ξέρουμε πολύ καλά ως δημοσιογράφοι.
1: Είναι η φύση της δουλειάς τέτοια που...
0: Εντάξει.
1: Αυτό που, πώς να το πούμε, κεντρίζει το ενδιαφέρον.
0: Πουλά,
1: και...
0: να το πούμε.
1: Εντάξει, πες το έτσι, πουλάνε, έτσι, και έτσι στην αγοραία διάλεκτο, ότι είναι οι κακές ειδήσεις.
0: Οι αρνητικές ειδήσεις, ναι. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν.
1: Ας σου δώσω τότε ένα θετικό, μια θετική.
0: Για πες το. Εσύ και να δώσεις θετική.
1: Αυτή που έχουμε και σήμερα στην Πελοπόννησο.
0: Σημείωσε την ώρα και τη στιγμή, σε παρακαλώ.
1: Ναι, να πούμε ότι εγκρίθηκε περιβαλλοντικά το μεγάλο έργο, γιατί πρόκειται για πολύ μεγάλη επένδυση, 140 εκατομμύρια ευρώ. 120, όχι 140, συγγνώμη.
0: Για ποιο έργο?
1: Είναι ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου. Πλέον η Πάτρα θα συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο της χώρας φυσικού αερίου. Και είναι σίγουρα μια προοπτική την οποία κυνηγούσε η περιοχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από την πλευρά της τροφοδοσίας της περιοχής, με ένα πιο φθηνό, δεν θα λέγαμε τέλος φθηνό πλέον, αλλά πιο φθηνό σίγουρα καύσιμο από την ηλεκτρική ενέργεια, πιο πράσινο εννοείται, αλλά αυτό που θα δώσει μια πραγματική, έτσι, διάσταση καινούργια στην περιοχή είναι ότι σίγουρα αυτό το, η νέα ενεργειακή αρτηρία σίγουρα θα αποτελέσει αφορμή για να προσελκυστούμε περισσότερες επενδύσεις ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος.
0: Τώρα, άσχετα, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά να σου εξομολογηθώ έτσι προσωπικά ότι με το φυσικό αέριο δεν έχω πολύ καλή σχέση.
1: Γιατί?
0: Έχω μία φοβία, έτσι, περίεργη.
1: Εγώ 5 χρόνια ζούσα στην Ιταλία με φυσικό αέριο.
0: Δεν ξέρω, εγώ
1: δεν είχαμε
0: έτσι
1: κανένα πρόβλημα. Αν γίνεται σωστά η συντήρηση, δεν έχεις. Υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Εντάξει, υπάρχει ένας φόβος, έτσι, στο μυαλό του καθενός προφανώς εννοείται ότι τι θα γίνει άμα υπάρξει διαρροή. Οι καινούργιες συσκευές οικιακές, να σου πληροφορήσω, ότι έχουν πάνω διπλά και τριπλά συστήματα ασφαλείας. Με την παραμικρή διαρροή πέφτει όλο το σύστημα. Έτσι, ναι.
0: Δεν ξέρω, στο εξομολογούμε, διότι είναι αυτή τη φοβία, έτσι ενδόμηχα δηλαδή.
1: Επειδή έχω προσωπική εμπειρία, είναι πολύ μεγάλη η διευκόλυνση. Μπαίνεις στο μπάνιο, ανοίγεις τη βρύση και απλά βγάζεις καυτό νερό κατευθείαν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ανοίγεις, πλέον δεν έχουν ηλεκτρικές κουζίνες, έχουν με γκάζι.
0: Δηλαδή, αυτά είναι.
1: Μαγείρευαν με
0: γκάζι. Για να καταλάβεις τη φοβία μου, ούτε γκαζάκι δεν έχω στο σπίτι μου. Δηλαδή αυτό το μικρό που. Του καφέ που λέμε. Έτσι. Πάντα έχω μια φοβία.
1: Μπορώ να δικαιολογήσω τη φοβία του καθένα, αλλά υπάρχουν.
0: Ανασφάλεια θα σύγχρονα. Το έλεγα.
1: Έτσι. Ναι, ανασφάλεια.
0: Έτσι, για να μην.
1: Υπάρχουν πολύ σύγχρονα συστήματα. Βέβαια υπάρχουν και ατυχήματα, έτσι δεν. Δεν είναι μηδέν τα ατυχήματα. Mm-hmm. Ακούς κανένα ατύχημα που και που, εντάξει. Αν γίνει, έγινε.
0: Τώρα, αν θα τύχει να γίνει σε εσένα, είναι άλλο αυτό. Έχουν συμβεί κατά καιρούς. Τέλος πάντων, έχω μία ανασφάλεια με το αέριο, το λέω αυτό.
1: Θα είναι μία σημαντική προοπτική εδώ για την περιοχή. Τώρα, πότε θα υλοποιηθεί το έργο, εντάξει, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, γιατί έχουμε τώρα κανένα δύο χρόνια που όλο παίρνει αναβολή. Πάει από έξι μήνες πιο πίσω. Τώρα το τελευταίο ορόσημο που έχει δοθεί είναι για τα τέλη του 27. Εγώ δεν το πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη του 27 θα έχει κατασκευαστεί ένας τόσο μεγάλος αγωγός. Αν και δεν χρειάζονται απολωτριώσεις, δηλαδή, γιατί το αγωγός κατά το 90% περνάει μέσα από έδαφος που δεν είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας.
0: Σε δημόσιο δηλαδή.
1: Είναι τίποτα. Απλά δασικές περιοχές που δεν χρειάζονται και μεγάλες αδειοδοτήσεις. Mm-hmm. Θα καταλήξει στη ΒΠΕ Πατρών. Έτσι. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι συνεχίζεται και το δίκτυο εδώ στην Πάτρα. Εδώ να πούμε ότι σίγουρα θα χρειαστεί επιδότηση της σύνδεσης, γιατί δεν είναι μια απλή δουλειά. Έχει ένα κόστος που σίγουρα είναι υπολογίσιμο για οποιοδήποτε νοικοκυριό, μέσω νοικοκυριό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες πάνω από 2-3 χιλιάρια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οπότε,
1: γιατί θα χρειαστεί να αλλάξει και ο καυστήρας.
0: Είναι επένδυση,
1: όλο το σύστημα,
0: βέβαια, όλο το
1: έτσι,
0: σύστημα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Και τη θέρμανση. Μιλάμε κυρίως για το σύστημα της θέρμανσης. Μιλάμε για άλλο καυστήρα και.
0: Και όλα τα υπόλοιπα.
1: Θα χρειαστεί να επιδοτηθεί, να υπάρξει επιδότηση. Βέβαια, αυτό σε κάποια επόμενη φάση φαντάζομαι ότι θα εξεταστεί.
0: Σε δεύτερο χρόνο. Άλλο λέω τώρα. Σκέψου σε μια πολυκατοικία, ας πούμε, που ήδη τώρα ξέρουμε με τα κοινόχρηστα τι μάχες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αν χρειαστεί να γίνει αυτή η αλλαγή και οι μισοί θέλουν ή οι άλλοι μισοί δεν θέλουν, τι γίνεται εκεί?
1: Εντάξει, εκεί είναι η αρχή της πλειοψηφίας.
0: Η αρχή της πλειοψηφίας.
1: Ό,τι αποφασίσει η πλειοψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Σε όλες τις.
0: Προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ας έρθει με το καλό και βλέπουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η οδό, γράφαμε χθες στην Πελοπόννησο για το νέο έτσι κύμα διεκδίκησης από πλευράς της οδού Μεζόνος και αναφερόμαστε στον Δήμαρχο Πατρέων. Και κοίταζα, Σωτήρη, γιατί εσύ υπέγραφες το θέμα, η ατζέντα διεκδίκησης. Και ξεφυλίζοντας την εφημερίδα, είναι ακριβώς τα ίδια θέματα.
1: Εννοείς για το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει πολιτική στόχευση εκ μέρους της Δημοτικής Συμβουλίας.
0: Ξεκάθαρο.
1: Δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε μπροστά μας κάποιο, πώς να το πούμε, μια ημερομηνία έλευσης κυβερνητικού κλιμακίου.
0: Προγραμματισμού, βέβαια.
1: Με πρόφαση αυτό γίνεται η συνέδρια της Δευτέρας. Εγώ πιστεύω ότι έχει άλλο στόχο.
0: Δηλαδή.
1: Στόχο Πελατίδης, εκεί ο Δήμαρχος έχει να βγάλει μπροστά τις άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης, να πάρουν πάλι έτσι μια θέση, αν και είναι γνωστές οι θέσεις των παρατάξεων, δεν θα αλλάξει κάτι πιστεύω, πάλι να πάρουν θέση απέναντι στα δύο κεντρικά ζητήματα και της πόλης αλλά και του Δήμου Πατρέων, που το ένα είναι το θέμα της αλλαγής των σχεδιασμών του Υπουργείου Μεταφορών για την δόδευση της σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη, και το άλλο αφορά το κομμάτι της παραχώρησης του παλιού λιμανιού που διεκδικεί ο Δήμος. Όλπα εκεί σχεδιάζει άλλα πράγματα για το υπερτάμενο.
0: Η ατζέντα δεν αλλάζει.
1: Η ατζέντα δεν αλλάζει.
0: Ούτε σε αυτό δεν πρωτοτυπούμε τελικά.
1: Τι γίνεται τώρα, απλά ο Πελατίδης θέλει να τους εκθέσει τέλος πάντων. Κατά κάποιον μπορεί να το πει. Δεν θα σας εκθέσω, ξέρω εγώ, στον πατραϊκό λαό. Εντάξει, ο καθένας αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο και
0: τη δική του
1: ανάγνωση, ας πούμε, το θέμα της έκθεσης. Για άλλους δεν είναι θέμα έκθεση, είναι απλά δημοσιοποίηση των θέσεων, που είναι δημοσιοποιημένες εδώ και καιρό, δεν έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή,
1: κάτι.
0: Διαβάζοντας αυτά τα θέματα, αισθάνεσαι ότι έχουμε τελματώσει σε αυτόν τον τόπο.
1: Προφανώς.
0: έτσι.
1: Ναι, γιατί διαβάζεις έτσι κάτι σχόλια και τώρα θα, πούμε, θα σας βγάλουμε στη φόρα, ξέρω εγώ.
0: Μα πού είμαστε, ναι, βρε παιδιά, για όνομα του Θεού δηλαδή. Λέω, ούτε σε αυτό δεν πρωτοτυπούμε όμως, να βάλουμε ένα άλλο θέμα καινούριο, ναι, στην ατζέντα.
1: Εντάξει.
0: Πάλι στα ίδια, έχουμε βαλτώσει εκεί και προχωράμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο, μετακίνητη.
1: Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή να πεις ότι είμαστε προ αποφάσεων... Ξέρεις ότι θα ξεκινήσει το έργο αύριο της υπογειοποίησης. Δεν υπάρχει
0: δεν
1: καμία
0: υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Τίποτε,
1: το έργο το μόνο
0: έτσι
1: σίγουρο που είναι να γίνει, και αυτό με πολλά εμπόδια και προβλήματα, είναι να φτάσει το τρένο μέχρι το Ρίο. Από εκεί μετά δεν υπάρχει τίποτα απολύτως.
0: Ούτε να σου πω
1: τα
0: κάτι.
1: Τα επόμενα 10 χρόνια μην περιμένεις να δεις τρένο στην Πάτρα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Θέλω να πω όμως ότι έτσι όπως το πάμε το θέμα, ούτε μέχρι το Ρίο δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, ας πούμε ότι είναι διασφαλισμένο μέχρι το Ρίο. Δεν υπάρχει, εκεί είναι και τα κονδύλια διασφαλισμένα. Απλά,
0: όλα είναι διασφαλισμένα. Ναι. Αλλά έτσι όπως το πάμε εμείς και το διαχειριζόμαστε,
1: εντάξει,
0: επαναλαμβάνω
1: μέχρι εκεί,
0: και
1: είναι
0: πάλι.
1: Είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό. Έτσι. Εκεί να ολοκληρωθούν τα έργα. Δεν, έχει πάρει
0: δηλαδή,
1: το δρόμο του. Αυτό,
0: αυτό το πράγμα δηλαδή που μας κατατρέχει, ναι, είναι απίστευτο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις πού να. Από πού να πιαστείς και να πεις ότι ναι, βρε παιδί μου, κάνουμε ένα βήμα μπροστά.
1: Εντάξει.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: και βεβαίως το άλλο μέτωπο, γιατί πρωί-πρωί, όπως ερχόμουν στην εφημερίδα μου, το έθεσαν τρεις συμπολίτες, είναι τα μέτωπα των έργων.
1: Καλά, εκεί είναι μεγάλο.
0: Έτσι, είναι σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Θα πρέπει να το γράφαμε και χθες στο ρεπορτάζ, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο έργων στο κέντρο της Πάτρας. Και με το φυσικό αέριο, βέβαια και με τις οπτικές ίνες. Αλλά να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Να σου πω ότι και ο ΔΔΕ κάνει διάφορες παρεμβάσεις, υπογειοποιεί δίκτυα και αναβαθμίζει δίκτυα.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον αυτά τα δίκτυα που έχει η Πάτρα ηλεκτροδότησης, να πούμε ότι είναι κάποιων προηγούμενων δεκαετιών. Οι ανάγκες πλέον αυξηθεί ραγδαία, κατακόρυφα. Ανάγκες σε τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας. Και πλέον και ο ΔΔΕ έχει μπει σε μια διαδικασία, βέβαια είναι λίγο. Ξέρεις, δεν έχει δοθεί ευρέως δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα,
0: θέμα,
1: αλλά
0: ναι,
1: και ο ΔΔΕ κάνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανανέωσης και αναβάθμισης των ηλεκτρικών δικτύων στην πόλη της Πάτρας. Και αυτό απαιτεί σκαψίματα.
0: Σκαψίματα κλπ. Ένας προγραμματισμός όμως, βρε Σωτήρη, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα τρία μέτωπα ανοιχτά.
1: Αυτό θα μπορούσε, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Δεν είναι εύκολο πράγμα, προφανώς.
0: Σίγουρα
1: να βάλεις τρεις διαφορετικούς φορείς, τρεις ανεξάρτητους εταιρείες και φορείς να. Βάλουν ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Έως ακατόρθωτα, θα έλεγα.
0: Πάντως οι πολίτες έχουν κουραστεί και όπως μου έλεγε ένας συμπολίτης και έχει δίκιο. Δεν θυμάμαι, λέει, καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια που να μην έχουμε μέτωπο έργων.
1: Πάντως καλό θα ήταν να αποφεύγει την Αγίου Ανδρέου αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Αγίου Ανδρέου, Υψηλάδου, και Αγίου Νικολάου, Ερμού. Γίνεται
1: και μέχρι τα μέσα Ιουλίου σίγουρα.
0: Άρα σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα ημιτελή έργα στην Ανοπόλη. Και γι' αυτό πάλι μου το επισήμαναν. Είδα ότι ο Δήμος μάλλον πάει προς έκπτωση του,
1: εκεί υπάρχουν θέματα.
0: Του εργολάβου, διότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα. Αυτό βέβαια, εντάξει, να το αποδεχτούμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως το γεγονός είναι ότι η πόλη είναι πυρπολημένη αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 31, πάμε.
1: Διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Μεγαλόπολης ΒΠ Πατρών, ενώ έργο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ θα συνδέσει την Πάτρα με το εθνικό δίκτυο και θα είναι συμβατό με τη μελλοντική μεταφορά υδρογόνου. Σε τροχιά εξυγχρονισμού εισέρχεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάτρας με εξομοιωτές βολής, εκπαίδευση σε drones και λειτουργία Κέντρου Διαβίου Μάθησης Οπλουργού. Στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων στρέφεται το ενδιαφέρον καθώς το τεχνολογικό τμήμα ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού. Η μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, ενώ η ΕΚΤΗΠΕ διαβεβαιώνει ότι από την Τρίτη αναμένεται η επιστροφή της και εξετάζονται λύσεις ενίσχυσης του τμήματος ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπα εξετάσεις των μικρών ασθενών. Αντιδράσεις προκαλεί κατάσταση σε περιοχές της Βόρειας Πάτρας. Κάτοικοι και επαγγελματίες στην Αγιά και την Ηρών Πολυτεχνείου ζητούν παρέμβαση των αρχών για ζητήματα καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, ενώ στα κάτω Σιχενά πολίτες καταγγέλνουν ανεξέλεγκτη βλάστηση και συσσόρευση απορριμμάτων στην οδό Αρέθα, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς εν όψη του καλοκαιριού. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο διπλό φωνικό του λόγου Αιγείου, καθώς τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δεν εντόπισαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας του κατηγορούμενου στα βασικά πιστήρια της υπόθεσης. Συνεχίζεται δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση της παραλίας Καλογριάς. Στον προανακριτή πατρών κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους τοπικούς φορείς να επιμένουν στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας. Ανοίγει σήμερα στα Καλάβρητα το Helmos Mountain Festival. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6.000 επισκέπτες με συναυλίες, υπαίθριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής αγγίζουν ήδη το 70%, δίνοντας σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να επιλέξουν την ημέρα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν εισιτήριο για ολόκληρο το τριήμερο. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου ενεργοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Μαζί Σαββατοκύριακο. Από τις 20 Ιουνίου, οι χρήστες του ΙΠΑΣ μπορούν να πραγματοποιούν δύο διελεύσεις με μόλις 16 ευρώ και 60 λεπτά, ενώ από τις 4 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ και εκπαιδευτική κάρτα επιστροφής. Στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πατρών περιμένει την απόφαση της ΕΟΚ για τη Wild Card που οδηγεί στην Elite League, ενώ στην Παναχαϊκή αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την παραχώρηση του management στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Χθιός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ψυγείο με έκανες.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία κουβέντα πιάσαμε, έτσι. Ναι. Ξεκινήσαμε από τη γέφυρα, πήγαμε
0: και
1: φτάσαμε
0: στο, γιατί έχουμε στιγμή.
1: Χαίρομαι που είπες και εσύ ότι...
0: Είναι, σε πληροφορώ ότι στο σπίτι δεν έχω ανάψει ούτε ένα λεπτό air condition.
1: Μπράβο,
0: μέχρι
1: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι πρέπει. Αυτό είναι, σημαίνει υγεία. Ναι. Αλλά στο γραφείο σύνταξης, τσιπούρα
0: λίγο...
1: γίνομαι κάθε Τάξη, μέρα.
0: Είναι λίγο διαφορετικά. Και ο χώρος είναι, θέλει έτσι μια... μια δροσιά.
1: Λέω, παιδιά, ανοίξτε, κλείστε λίγο να ξεπαγώσουμε, γιατί σε λίγο θα βγαίνουν κρυσταλάκια από το σώμα μας με τόση ψήξη. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ακούγαμε το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα. Και να πούμε, όσοι δεν προλάβατε, ότι ξεκινάει αυτό το Σάββατο το πρόγραμμα της Γέφυρας που έχει κάθε Σάββατο, Κυριακά, περνάτε. Με μισή τιμή, αν έχετε βέβαια το e-pass, έτσι. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 4 Ιουλίου που θα ξεκινήσει τότε η πληρωμή επιτόπου στα διόδια με την καρτούλα.
1: Με την καρτούλα, έτσι.
0: Αν
1: είναι.
0: Έχετε όμως το e-pass, μπορείτε από αυτό το Σάββατο να ξεκινήσετε τις 10 ώρες, τα 10 ώρα ταξίδια σας απέναντι, με 16 και κάτι ευρώ. Έτσι.
1: Και βέβαια υπάρχει τιμή. Και το καραβάκι, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να
1: επιλέγει αυτό που θέλει.
0: Είναι αυτοί που βιάζονται και θέλουν, ας πούμε, να κάνουν τη δουλειά τους γρήγορα, χωρίς χάσιμο χρόνο, και είναι αυτοί που θέλουν να πάνε άνετα.
1: Πιο ρομαντικά, κλπ. Έτσι. Το καλοκαίρι
0: ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του.
1: Με τις ανάγκες του και τις διαθέσεις του. Γιατί
0: το θέμα
1: όλα είναι
0: ότι,
1: θέμα διαθέσεων είναι... αλλά και πορτοφόλιου. Έτσι. Τα βάζουμε όλα στο πακέτο.
0: Το θέμα είναι ότι δίνει τη δυνατότητα.
1: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακριβώς.
0: Μακάρι να υπάρχει και να βρεθεί και μια λύση στο μέλλον, να επεκταθεί και χρονικά αυτό το πάρα πολύ καλό μέτρο της γέφυρας, έτσι, και πέρα εννοώ από το καλοκαίρι. Ωραίο θα ήταν.
1: Μακάρι.
0: Υπάρχει βέβαια η λύση του αλέρτουρα, αλλά δεν είναι όσο το.
1: Δεν έχει σχέση, βέβαια. Δεν έχει σχέση.
0: Ναι, είναι πολύ πιο φθηνό.
1: Κοίταξε, πρέπει να αναζητηθεί μία λύση για τους περίοικους, εγώ θα έλεγα, της γέφυρας.
0: Εντάξει, η εταιρεία λέει ότι εγώ έχω για τους εργαζόμενους, υπάρχει πακέτο συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, όπως για να το κάνεις, είναι ένα κόστος που σίγουρα υπολογίζεται. Λοιπόν, αυτά. Μετά των μεταφορών και των συγκοινωνιών, σε συνέχεια αυτό που λέγαμε για το τρένο, έτσι.
1: Γιατί για το τρένο ακόμα δεν σας υποσχόμαστε πότε θα σφυρίξει προς τα δω. Είναι άλλο θέμα. Πάντως, Σωτήρη, μιας και λέμε τα του τρένου, είναι πολύ μεγάλη, θα είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν πολλοί που ταξιδεύουν τώρα με το.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο περιπέτεια, ρε παιδί.
1: Είναι περιπέτεια γιατί παίρνει το λεωφορείο από εδώ, να πας μέχρι
0: δεν
1: το Κιάτο κλπ.
0: Δεν
1: βολεύει με τις
0: εδώ δεν υπάρχει ούτε δρόμος που να συνδέει τις προκοπές, που να συνδέει το σταθμό του Αιγαίου με την πόλη.
1: Με την πόλη,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Και αυτό είναι ένα
1: θέμα επίσης. Πολύ.
0: Προφανώς.
1: Και θυμάσαι, αυτό το είχαμε αναδείξει όταν έγκαιρα σαν θέμα, αλλά ως συνήθως.
0: Που θα μπορούσε κάποιος να εξυπηρετηθεί πηγαίνοντας στο Αίγιο, ας πούμε, να μην φτάνει μέχρι το Κιάτο. Βέβαια, και στο Αίγιο να πάει, πάλι θα αναγκαστεί να αλλάξει τρένο στο Κιάτο. Έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι απλό. Ενώ είναι ένα μέσο το οποίο είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση και είναι και ωραίο μέσο. Εμένα μου αρέσει το τρένο να ταξιδεύω.
0: Καλά, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να γράφεις, να διαβάζεις με πολύ μεγαλύτερη άνεση από ότι σε ένα λεωφορείο ή άλλο μέσο. Αλλά παρόλα αυτά, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν καλύπτει τουλάχιστον τους αρχαιούς. Υπάρχουν δυσκολίες. Ναι.
0: Λοιπόν, δημογραφικό, Μαρίνα.
1: Αχ, τι αγγίζεις. Βγήκανε
0: καινούργια στοιχεία χθες.
1: Τα είπαμε χθες.
0: Απογοητευτικά και τα λέγαμε σαν να τα ξέραμε.
1: Σαν να ξέραμε ότι θα βγουν τα στοιχεία.
0: Και βγήκανε τα στοιχεία από την Ελστάτ. Εντάξει, τι να πεις, είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο το δυτικό κόσμο. Αντιμετωπίζει
1: το ίδιο πρόβλημα.
0: Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει. Σίγουρα είναι και η διάσταση είναι οικονομική, αλλά εγώ φαντάζομαι και σκέφτομαι ότι είναι ευρύτερες οι διαστάσεις αυτού του προβλήματος και έχουν να κάνουν και με αλλαγή νοοτροπίας.
1: Νοοτροπίες θα έλεγα, έτσι, εγώ, ναι.
0: Και γενικότερα γύρω από το θέσμα της οικογένειας, γύρω από το ρόλο της γυναίκας που έχει
1: από
0: πλέον,
1: τις ευθύνες, έτσι. Και ξέρεις, διότι η απόκτηση παιδιού, κακά τα ψέματα, βάζει τον εαυτό
0: πρώτα,
1: του καθένας.
0: Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, πριν από πόσα χρόνια έβλεπες ότι οι περισσότερες γυναίκες παντρεύονταν πιο νωρίς, έκαναν παιδιά
1: 25,
0: πιο νωρίς και πιο
1: και,
0: ακόμα
1: ίσως
0: και πιο νέες
1: και πολύ πιο νέες και πολύ νωρίτερα.
0: Έχουν αλλάξει αυτές οι
1: αυτά τα, τάσεις, δεδομένα,
0: τα δεδομένα
1: πλέον.
0: Η γυναίκα πλέον κάνει καριέρα, έχει
1: δεν
0: την
1: είναι
0: επαγγελματική
1: μόνο αυτό,
0: της αποκατάσταση, βάζει άλλες προτεραιότητες. οι οικονομικές ανάγκες έχουν οθήσει τα ζευγάρια να μην
1: αποκτούν παιδιά,
0: αποκτούν αρκετά παιδιά σε αριθμό.
1: Το ένα και αν,
0: και αν, και αν πλέον. Και αν.
1: Ενώ πριν έτσι ήμασταν δύο μέχρι δύο. Ναι. Τώρα πλέον είμαστε στο ένα και αν το ένα, έτσι.
0: Να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν χθες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μείον 90 παιδιά στις γεννήσεις. 89, νομίζω κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: 89, να είμαι καλά, ναι.
0: Σε σχέση με το 24. Γενικά είμαστε στο μέσο όρο περίπου της χώρας, κάπου εκεί, γύρω στο μείον 2% περίπου σε σχέση με το 24. Ενθαρρυντικό το μόνο στοιχείο η Κρήτη, ρε παιδί μου. Έχει καταφέρει
1: η Κρήτη,
0: και
1: ναι, έχει
0: συγκρατήσει τους νέους. Είναι η μόνη περιφέρεια, ναι, η μόνη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που αύξησε τις γεννήσεις σε σχέση με το 24. Και αυτό είναι ένα γεγονός που δείχνει, ας πούμε, ότι το νησί αυτό έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και έχει καταφέρει να συγκρατήσει και τα άτομα νεαρής ηλικίας εκεί. Εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχει αυτό πλέον. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι εντελώς
0: η μεγαλύτερη
1: διαφορετικά
0: πτώση, να σου πω, στην Ήπειρο, 10% σε σχέση με πέρσι στις γεννήσεις.
1: Και εκεί θα περίμενα ότι έχει αύξηση, για να μην
0: πει.
1: Ναι, λόγω της υπαίδρου και λοιπά,
0: το
1: που ευνοεί ίσως.
0: Το πρόβλημα είναι περισσότερο στις ορεινές περιοχές. Αρκετά σοβαρό. Και σίγουρα έχει καταγράφεται αυτό το φαινόμενο, όπως είπαμε. Συνολικά, να δώσουμε έτσι 2-3 στοιχεία για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος. Καταγράφηκαν 65.594 γεννήσεις ζώντων παιδιών, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 24. 2.873 λιγότερα παιδιά δηλαδή. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι όταν βλέπουμε συγκεντρωτικά αυτά τα στοιχεία. Μέσα σε μία εικοσαετία, από τις 107.545 γεννήσεις, κυρίες και κύριοι, το 2005, η χώρα έχει σημειώσει μία βουτιά στις γεννήσεις κοντά στο 40%.
1: Πολύ μεγάλη,
0: ναι,
1: διαφορά, έτσι.
0: Στις 65.500 που σας αναφέραμε τώρα. Είναι τραγική έτσι η κατάσταση.
1: Πολύ δύσκολο. Και εκεί πρέπει να εστιάσει. Αυτή είναι η μεγάλη απειλή για τον τόπο μας. Η μεγαλύτερη, ναι, απειλή και η βασική, έτσι. Και εκεί πρέπει να εστιάσει ο πολιτικός κόσμος, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Διότι και είναι το πρόβλημα πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Αυτό το στοιχείο που
1: μεγάλο
0: σου έλεγα νωρίτερα, που σου έλεγα ότι οι γυναίκες πλέον γεννούν, όσες επιλέγουν να γεννήσουν, το κάνουν πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία. Το 2005 γεννήσεις από γυναίκες 40-44 ετών ήταν μόλις 2.825 και από γυναίκες 45-49 263. Φέτος τα νούμερα αυτά έχουν εκτοξευθεί σε 5.780 γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 40-44 και 1.115 από γυναίκες ηλικίας 45-49 ετών. Καταλαβαίνεις πλέον πόσο έχει μετακινηθεί το ηλικιακό περιθώριο της τεχνοποίησης.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Ναι. Πάρα πολύ τα δεδομένα. Πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά το θέμα αυτό, διότι το συζητάμε, αλλά μέτρα δεν βλέπουμε.
0: Και επίσης υπάρχει και το άλλο σοβαρό ζήτημα. Μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 2010 χιλιάδες νέοι άνθρωποι σε ηλικία τεκνοποίησης έφυγαν στο εξωτερικό, και εξ αυτού του γεγονότος έχει συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το ρεύμα εξόδου από τη χώρα στη μείωση των γεννήσεων.
1: Ακριβώς. Επομένως λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά επιτέλους με αυτό το θέμα και το πολιτικό σύστημα να εστιάσει σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον αφανισμό της χώρας μας, ναι, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχει μέλλον. Και τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Αλεξόπουλο,
0: που μας έδωσε τη διάσταση, άλλη διάσταση
1: μια άλλη διάσταση,
0: έτσι, ότι έχουν αδειάσει ακόμα και τα παιδιατρικά νοσοκομεία.
1: Και τα παιδιατρικά νοσοκομεία, ακριβώς.
0: Δεν φτάνουν παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Δεν υπάρχουν παιδιά. Επομένως, λοιπόν, είναι θέματα τα οποία τα βλέπουμε, αποτυπώνονται στην καθημερινότητα. Ήδη έχουν εμφανιστεί, έχει περάσει το πρόβλημα και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ο πρίτανης ο κύριος Μπούρας το έχει θέσει το θέμα και το έχει αναδείξει πάρα πολλές φορές, ότι το δημογραφικό ως απειλή. Έτσι, διότι έχουμε τμήματα πλέον στα οποία εισάγονται 1 και 2 φοιτητές. Και αυτό δείχνει το πρόβλημα το οποίο
0: ο καθένας
1: υπάρχει,
0: το διαπιστώνει αυτό και το βλέπει από τη δική του οπτική. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου. Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, στην ηλικία των σχολικών μου, έτσι, χρόνων, κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή που τελειώναν τα σχολεία, τι γινόταν στη γειτονιά μου, στο χωριό.
1: Ναι.
0: Ζούσαμε. Γινόταν ένα χαμό από παιδιά, από πιτσιρίκια.
1: Γέμιζε η περιοχή.
0: Ναι, δεν υπήρχε ησυχία. Τώρα πηγαίνει και δεν υπάρχει ψυχή.
1: Και δεν υπάρχει παιδάκι.
0: Ναι, δεν βλέπει ούτε γάτα που λέει ο λόγο. Είναι
1: ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικό και πολύ σοβαρό αυτό, δυστυχώ. Είναι θέμα, πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Για μένα είναι το πρώτιστο θέμα με το οποίο έπρεπε να ασχοληθεί, επαναλαμβάνω και πάλι, το πολιτικό σύστημα της χώρας και όλοι οι θεσμοί της χώρας, έτσι. Και εκεί πρέπει να εστιάσει πλέον και η κυβέρνηση και να δώσει πραγματικά κίνητρα να ευνοήσει τα νέα ζευγάρια, να μην περιορίζονται στην απόκτηση του ενός ή κανενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Διότι οι συνθήκες σωτήρι είναι πάρα πολύ δύσκολες, τα ακούμε καθημερινά, τα βλέπουμε γύρω μας, εισπράττουμε τους προβληματισμούς των νέων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά φυσικά δεν έχουν τις δυνατότητες και τα περιθώρια.
0: Υπάρχει μεγάλο κλίμα βεβαιότητας.
1: Πάρα πολύ μεγάλο κλίμα βεβαιότητας.
0: Είναι και το οικονομικό, εννοείται, προφανώς παίζει ρόλο και αυτό, αλλά διαφορετικά αντιμετωπίζει την προοπτική της ζωής σε ένας νέος άνθρωπος όταν έχει μπροστά του πολύ καλύτερες συνθήκες. Και εντελώς διαφορετικά όταν βλέπει έτσι με απογοήτευση το περιβάλλον γύρω του, προφανώς.
1: Να σου πω, γιατί δεν πήγε, αλλάζω θέμα τώρα, γιατί δεν πήγε ο κύριος Μπους στα εγκαίνια του κέντρου Ομπάμα. Πήγαν όλοι οι πρώην πρόεδροι που είναι εν ζωή, έτσι.
0: Προσκλήθηκε.
1: Δεν θα προσκλήθηκε.
0: Τώρα τι να πάει, αφού
1: λες,
0: το ξέρεις ότι δεν.
1: Λες να μην προσκλήθηκε.
0: Αποκλείεται να πήγαινε.
1: Πάντως είδαμε τους τέσσερις πρώην προέδρους, έτσι,
0: ναι.
1: με τις συζύγους τους αγκαλιασμένους και να λένε τι ωραία που είμαστε στην...
0: Ναι, προφανώς, εννοείται, γιατί και το... σίγουρα γιατί και ο Τραμπ αντιπροσωπεύει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία πολιτικής, έτσι, δεν είναι... ανεξάρτητας κόμματος.
1: Έτσι, και ιδεολογιών και λοιπά και λοιπά. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια ο Τραμπ, έτσι, είναι σε άλλη σφαίρα πλέον, στην οποία πολύ δύσκολα μπορεί να αγγίξει κάποιος.
0: Ναι. Και μια και το έφερες, να πούμε ότι ήδη προέκυψαν τα πρώτα προβλήματα
1: της
0: σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας. Σήμερα ήταν να βρεθούν οι δύο πλευρές, είπα, Ιράν στην Ελβετία και να προχωρήσουν τέλος πάντων στην εξειδίκευση αυτής του μνημονίου για να την υλοποιήσουν και να την μετατρέψουν σε συμφωνία οριστική. Και είδαμε ότι ακυρώθηκαν αυτές οι συναντήσεις. Παγώνουν, λέει, οι συνομιλίες. Εχθές, το μεταξύ, κάτι έμαθα ότι υπήρχε μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε τον πρόεδρο ότι εμείς δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από το Λίβανο αν δεν διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας για τη χώρα του.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ξέρουμε πολύ καλά και πώς δρούν οι διάφορες δυνάμεις της Χεζμπολάχ και πώς όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και απειλής.
1: Άρα και γι' αυτό το βήμα δεν είμαστε σίγουροι. Δεν μιλάμε για ένα στέρεο βήμα.
0: Μπήκε στο πλαίσιο, Τραμπ δέχτηκε να μπει στο πλαίσιο της συμφωνίας υπόθεση του Λιβάνου και εκεί περιπλέκεται η κατάσταση. Γιατί το είπαμε. Δεν έχουμε ακούσει τι έχει να πει για αυτή τη συμφωνία το Ισραήλ. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μιλούσε το Ισραήλ αυτές τις ημέρες. Θα δούμε τι έχει να πει.
1: Είναι πάντως πολύ ρευστά τα πράγματα, έτσι.
0: Το καλό
1: ξεκάθαρα
0: είναι ότι έχει ξεκινήσει και ξεμπλοκάρεται το στενό του Ορμούζ από
1: τα συσσωρευμένα πλοία,
0: βέβαια,
1: που
0: τα πλοία που είχαν εκεί φορτωμένα με πετρέλαιο. Ήδη οι τιμές στα καύσιμα, στις διεθνείς τιμές, έχουν αρχίσει και υποχωρούν σημαντικά. Περιμένουμε να δούμε πότε θα φτάσουν και στην Αδλία, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε αναφέρει, έτσι, το φαινόμενο στην ελληνική αγορά καυσίμων. Εκτινάσονται οι τιμές με το παραμικρό, με το που φυσήξει το πρώτο αεράκι, αλλά για να πέσουν θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα ορεινά, στα Καλάβρητα,
0: ναι,
1: όπου εκεί έχουμε τη
0: σήμερα
1: γιορτή του βουνού, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το έχει πολύ μεγάλη προσέλευση, ναι.
0: Ναι. Θα δούμε σήμερα, ξεκινάει, υπάρχει σημαντικό, έτσι, πρόγραμμα συναυλιακό. Είναι μία από αυτές τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει και η διοίκηση του χιονοδρομικού να καταστεί προορισμός για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για το χειμερινή, έτσι, περίοδο. Έτσι. Σήμερα έχουμε την έναρξη του συναυλιακού
1: φεστιβάλ.
0: Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, να πούμε, το Χελμός Mountain Festival στο χώρο του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Διοργανωτές είναι αισιόδοξοι Πιστεύουν ότι φέτος θα έχουμε μια επιτυχή έτσι, διοργάνωση με μοναδικές εμπειρίες, ψυχαγωγία. Υπάρχει κόσμος, βέβαια, οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο δύσκολες, φαντάζομαι. Θα το έχει το κρυουλάκι του δηλαδή και στα ορεινά.
1: Βέβαια, όταν έχουμε εδώ στο κέντρο της Πάτρας αυτή τη δροσιά, σκέψου.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν, έτσι, θα λέγαμε ότι υπάρχουν λάτρεις αυτών των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Και περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να δούμε. Και δεν είναι μόνο οι συναυλίες, έχει πολλές δράσεις.
1: Πάρα πολλές δράσεις. Πάρα πολλές δράσεις για όλους, για μικρούς και μεγάλους.
0: Και να πούμε ότι αν ευδοκιμήσει το σχέδιο αυτό και υλοποιηθεί το νέο σχέδιο που έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση του χιονοδρομικού, να πούμε ότι θα γίνει εκεί ένας πόλος τουρισμού, ορεινού τουρισμού, που θα λειτουργεί όλο το χρόνο. Έτσι.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Υπάρχει σχέδιο για δράσεις διάφορες μέσα στο χιονοδρομικό. Θα φτιαχτεί και υπάρχει ένα σχέδιο για τρενάκι που θα σε κάνει βόλτες δεν υπάρχει άλλο έτσι στο είδος του στην Ελλάδα. Αυτά είναι κάτι, αυτά τα τρενάκια που βλέπουμε σε κάτι Ελβετίες,
1: στην Σκωτία κλπ. Που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αν εξελιχθεί, υπάρχει το πρόγραμμα, έτσι τα έχουμε γράψει.
0: Περιμένουμε, έχει κατευθεί σχετική πρόταση και περιμένουμε να δούμε πότε θα εγκριθεί για να ξεκινήσουν και αυτά τα έργα, γιατί ήδη έχει υλοποιηθεί ένα πρώτο μέρος, έχει εξυγχρονιστεί το χιονοδρομικό. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι πλέον το καλύτερο χιονοδρομικό στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
0: Έχει
1: τις καλύτερες συνθήκες.
0: Έχουμε
1: έτσι
0: ξεπεράσει και τον Παρνασσό. Βέβαια, ο Παρνασσός είναι πιο μεγάλο, αλλά έχει προβλήματα, έχει σοβαρά προβλήματα και στη διαχείριση και στη λειτουργία του. Έχει ξεμείνει πίσω, θα λέγαμε.
1: Εδώ κάνουμε άλματα στο
0: και
1: τομέα.
0: Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο που άλλες φορές, άλλες χρονιές, προηγούμενα χρόνια πήγαινε στον Παρνασσό.
1: Κοίταξε να δεις, ο συνδυασμός του οδοντοτού, του χιονοδρομικού κλπ. Έχουν καταστήσει την περιοχή των Καλαβρίτων σε προορισμό.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο.
1: Για τους Έλληνες, αλλά και τους
0: ξένους. Πότε πήγε τελευταία φορά προς τα ορεινά εκεί πάνω, αλλά
1: δεν έχω πάει τελευταία.
0: Λοιπόν, άμα πας, θα καταλάβεις από τα διάφορα σαλέ που θα δεις ότι έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται. Εκεί δίπλα-δίπλα κοντά στο χιονοδρομικό.
1: Πάρα έτσι πολύ ωραία, και μακάρι έτσι να γίνονται ενέργειες και προσπάθειες για την ανάπτυξη του τόπου. Προσφέρεται η ΑΧΑΗΕ, προσφέρεται για πολλά πράγματα. Σωτήρια και η Δυτική Ελλάδα. Εγώ βάζω όλη τη Δυτική Ελλάδα μέσα στο χάρτη της ανάπτυξης, διότι έχει πολύ μεγάλη πρίκα ως περιφέρεια, και αν αξιοποιηθεί πραγματικά, εκεί που είμαστε στις τελευταίες θέσεις, μπορούμε να κατακτήσουμε την κορυφή. Και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, διότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
0: Προφανώς, από μια μέρα στην άλλη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, χρειάζονται την προετοιμασία τους.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πολιτικό σκηνικό. Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Γιατί βιάζεσαι?
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Εντάξει.
1: Θες να κλείσουμε έτσι τόσο?
0: Όχι, αλλά έχουμε πράγματα.
1: Ήθελα έτσι
0: να
1: λίγο
0: πούμε,
1: να σχολιάσουμε τα των υποψηφίων που αρχίζουν.
0: Ανοίγεις
1: και
0: μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Τώρα
1: έτσι,
0: και 57 θα ανοίξουμε.
1: Τέλος πάντων. Πάντως να ξέρουμε, να προετοιμαστούμε και να προετοιμάσουμε και τους ακροατές μας ότι το καλοκαίρι αυτό θα είναι δύσκολο σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Είναι σίγουρο ότι στις παραλίες που θα πηγαίνετε, σε όλα αυτά θα σκοντάφτετε πάνω σε υποψηφίους. Προετοιμαστείτε και οπλιστείτε.
0: Εντάξει, σίγουρα, γιατί πολλοί, αν θέλουν να έχουν έτσι ελπίδες
1: εν
0: όψη των επόμενων εκλογών, θα πρέπει να μεταφέρουν την προεκλογική τους εκστρατεία στις παραλίες. Δεν έχεις άδικο αυτό που λες. Αυτά, λοιπόν,
1: αφού βιάζεσαι και αφού αγχώνεσαι, να δώσουμε το δώρο μας. Λοιπόν, η εκπομπή λοιπόν και ο Πελοπόννησος FM προσφέρουν ένα πολύ ωραίο ταξίδι μέχρι την πανέμορφη Αμοργό. Ένας νικητής διήμερο για δύο άτομα, έτσι, με δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50%, και όταν λέμε έκπτωση 50% αναφερόμαστε σε ένα, στο Αιγελής Hotel and Spa που είναι 5 αστέρων και η διανυκτέρευση κοστίζει 300 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το χρόνο που θα πάτε, αυτό θα το συνεννοηθείτε, ο τυχερός μάλλον θα το συνεννοηθεί με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου.
0: Δύο άτομα.
1: Έτσι, δύο άτομα, έτσι,
0: ένας τυχερός, δύο άτομα στη διαμονή. Δύο ημέρες διαμονή, δωρεάν πρωινό όπως είπαμε, παροχές SPA και αυτά στην προσφορά και 50% έκπτωση στην παράταση, στην επιμήκυνση του χρόνου διαμονής. Μέχρι τις 6 Ιουλίου δηλώνεται συμμετοχή. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει επισκεπτόμενη το Instagram του Pelop.gr. Έτσι, και εκεί θα κάνετε follow στη σελίδα μας, θα κάνετε like στη φωτογραφία και tag τους φίλους σας, σε όποιους φίλους θέλετε να προσκαλέσετε να λάβουν και αυτοί μέρος στο διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω αλγορίθμου θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση και το όνομα θα ανακοινωθεί στο Instagram. Όπως βέβαια και εδώ από την ραδιοφωνική συχνότητα του Πελοπόννησος FM.
1: Θα πούμε τον τυχερό. Γιατί τρίβεις τα χέρια σου, Διονύση?
0: Γιατί
1: πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν, σέρβιρε μας και το γαλατάκι.
0: Μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών. Μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες, κύριε Σεχίρη.
1: Συγγνώμη, βλέπω καλά, έχει αφήσει μουστάκι ο Διονύσης.
0: Όχι, είναι σκιά νομίζω.
1: Α, είναι σκιά. Ναι. Α, εντάξει. Λέω προς στιγμή, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Μίλησε για γάλα, βοσκούς και λοιπά και λέω το έχει ρίξει λίγο στο τέλος πάντων. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
0: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
0: Μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στους 103,9. Πελοπόννησος FM, έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και εξίσου ένα πανέμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την
0: αισιοδοξία.
1: Το είπε. Να είστε καλά.
2: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Προσθέτει ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στην Χεζμπολάχ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε από τον Μπουντεστόκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Εν τω μεταξύ, στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διπλωματικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διεθνείς παράγοντες, με στόχο την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων εκατέρωθεν των συνόρων. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabica, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των λεγόμενων πειραματικών ζωνών στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας ΑΝΗ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ.

0: Παρουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Σημείωσε ότι υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη λόγω της αλλαγής της Ουγγρικής τάσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος της διαπραγματεύσης. Σε άρθρο του αναφέρει πως σκοπός των Ευρωπαίων ηγετών είναι να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και τονίζει πως δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Ρωσικά ντρόουνς έπληξαν το βράδυ δύο μη στρατιωτικά πλοία, το ένα με σημαία Παναμά και το άλλο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 5, εκ των οποίων ο ένας είναι σοβαρά, ανακοίνωσαν σήμερα μέσω Telegram οι Ουκρανικές αρχές. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί πλέον στην επίλυση του βορειοκορεατικού ζητήματος μετά τη σύναξη του πρωτοκόλου συμφωνίας με το Ιράν. Δήλωσε ότι ο Κορεάτης πρόεδρος Λι Τζεμιούνγκ μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του στη Γαλλία. Πρόσθεσε δε ότι του μετέφερε πως οι κυρώσεις και η πίεση εναντίον της Βόρειας Κορέας είναι αναποτελεσματικές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το κατηγορό της Εισαγγελικής Αρχής για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, διατυπώθηκε σήμερα στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Κυρίαρχο στοιχείο, η εμπεριστατωμένη πρόταση του εισαγγελέα έδρας Αντώνη Κασάπη για την ενοχή και την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και η στελίτευση του φαινομένου των άσκοπων πυροβολισμών που παρά τον τραγικό θάνατο του παιδιού εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινότητα στην περιοχή. Τώρα, τέσσερις νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα δρομολογεί η κυβέρνηση με νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τα μέτρα εκτείνονται χρονικά από φέτος ως το 2035 και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Θάνο.
1: Καλημέρα, Βάνα. Οι τέσσερις κύριες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα μας προβλέπεται να δρομολογηθούν με βάση το σχέδιο νόμου από φέτος και τα προσεχή χρόνια. Θα προβλέπουν πρώτον την καθιέρωση πλαφών στο ύψος των ενοικίων για κατοικίες ή διαμερίσματα χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης. Δεύτερον, τη θέσπευση φοροελαφρύσεων σε τράπεζες προκειμένου αυτές να χορηγούν φτηνά στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τρίτον, τη χορήγηση κάρτας Golden Visa σε ξένους επενδυτές για απόκτηση ενός ή περισσότερων ακινήτων στη χώρα μας, με την υποχρέωση όμως να τα ενοικιάζουν με μακροχρόνια συμβόλαια. Και τέταρτον, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα σε κατασκευαστικές εταιρείες για την κατασκευή νέων κατοικιών που θα διατίθεται στη συνέχεια προς ενοικίαση με προσιτά μισθώματα.
0: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έρχονται τα ΚΕΠ της εφορίας για εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, όπως γράφουν τα νέα. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο άνοιξε στο Χολαργό. Στόχος είναι να ιδρυθεί ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Οι πολίτες θα λαμβάνουν πληροφόρηση και καθοδήγηση προκειμένου να επιλύουν γρήγορα και εύκολα φορολογικά τους ζητήματα. Στην επισήμανση ότι δεν εξετάζεται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για το επόμενο έτος, οπότε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα ελεγχθεί και η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προέβη αρμόδια υφυπουργός Ανευθυμίου από το βήμα του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει φτάσει ήδη από το 2024 στα 66 έτη. Σε πιλωτική λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδομαστοχικών βόλων στα ΕΓΟΚ-πρόβατα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, συγκεκριμένες εταιρείες διάθεσης ψηφιακών μέσων σήμανσης και καταστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης ΕΓΟΚ-πρόβατων. Συνελήφθη 17χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος φαίνεται να διέριξε χθες διαμέρισμα στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, όπου διαμένει συνομήλικος και γνωστός του από τη Συρία. Από το σπίτι αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του ανηλίκου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα συναντήθηκε με το θύμα και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου απέτησε εκβιαστικά να του δώσει 700 ευρώ ώστε να του επιστρέψει τα κλεμμένα. Κατά τη σύλληψή του προβάλλε στεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η αστυνομία στον Πειραιά, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της πλαστογραφίας νομισμάτων και της παράνομης κατοχής όπλων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 55 πλαστά χαρτονομίσματα, 187 φυσικά αεροβόλου όπλου, όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, μαχαίρια, αναδιπλούμενες σουγιάδες, ξύφος και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Ο 53χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που αποτελεί βασικό βήμα προς τον αντικατάσταση.

0: καταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας τον κύριο Στάρμερ. Σχεδόν το 1/4 των βουλευτών των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Στάρμερ να παραιτηθεί, ενώ ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος εφόσον κινηθεί διαδικασία για την αντικατάσταση του νυν Πρωθυπουργού. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο πρόσχερα έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
1: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

το τραγούδι. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ στον Πελοποννήσου FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε και εμείς στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος είναι αυτός που σας μιλάει και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα, αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Σήμερα η μέρα, φίλες και φίλοι, μας επιφύλαξε τροποντινά, μια έκπληξη σε σχέση με τα όσα ξέραμε για το φόνο, τον διπλό φόνο στο λόγκο. Θα το δούμε το θέμα, διότι από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη τα πράγματα είναι όλα λαμπίκο. Ο Ιταλός, ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι μαζί με την σύντροφό του και τον γιο της, δεν έχει πάνω του κανένα επιβαρυντικό στοιχείο, ούτε πυρίτιδα στα χέρια, ούτε αίμα στο εσώρουχο, ούτε DNA. Τι έγινε τώρα? Εδώ τώρα είναι αθώος ή έχει στηθεί το τέλειο έγκλημα? Θα το δούμε αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι. Θα δούμε και τον απόϊχο του πόσο κάνει Διονύση. Κάποιοι αθεόφοβοι χθες το ψάξανε πολύ το θέμα, θα τους ακολουθήσουμε και εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι. Το ψάξανε πολύ, διότι αυτό το πόσο κάνει τελικά μου φαίνεται θα κάνει ζημιά στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έκανε το πόσο κάνει αυτή την εφαρμογή για να, και δεν είναι τώρα άσχημο να ξέρει ο κόσμος ποιος πουλάει τι, αλλά έχει παρατηρηθεί ένα λαλούμο όμως, και τελικά θα δείτε ότι στο διατάφτα αυτής της υπόθεσης δεν θα έχει να παρουσιάσει κέρδη η κυβέρνηση, του αντίον μάλλον ζημιές εδώ θα προκύψουν. Καταγγελίες ακούσαμε και για την εκδήλωση που έγινε με τον Πιερακάκη. Δεν εκλήθη, λέει, στην εκδήλωση που μίλησε στα γένεια της τοπικής Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δεν εκλήθη επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου. Διάφορα που τέτοια περίοδο, φίλες και φίλοι, δεν είναι και το καλύτερο. Τώρα εδώ που τα λέμε για την κυβερνώσα παράταξη, από εκεί και πέρα έχουμε την Παναχαϊκή μας, που φαίνεται ότι εδώ τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν έχει, διπλό μάλιστα ενδιαφέρον, το οποίο δεν έχει σχέση με προηγούμενα ενδιαφέροντα. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν στην Παναχαϊκή και να την βγάλουν από το βούρκο, από το βάλτο της γάμα εθνικής, φαίνεται ότι έχουν καλές προθέσεις. Τώρα ποιο από τα δύο σχήματα θα επιλεγεί, ένα θέμα που και αυτό θα το δούμε. Επειδή κάποιες φορές είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνετε. Όταν βλέπεις να μαλλιοτραβιούνται τηλεοπτικά ο Παϊτέρης με τη Λατινοπούλου, το διασκεδάζεις, αν μη τι άλλο. Θα το πούμε, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Αυτό που επίσης είναι εξαιρετικά σπόδρα πάνθρωπο συνέβη στο Ιράν, φίλες και φίλοι. Δεν έχει καμιά σχέση με τη συμφωνία που έγινε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό το οποίο συνέβη στο Ιράν. Μια τραγουδίστρια με το σχήμα της, την ορχήστρα της, η τραγουδίστρια κατά βάση ήταν εκείνη η οποία τραγούδησε χωρίς χιτζάπ. Και τι λέτε ότι αποφασίστηκε από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης? Αποφασίστηκε να τιμωρηθεί με 74 μαστιγώματα. 74 μαστιγώματα θα υποστεί και το κάθε μέλος από τα 8 μέλη της ορχήστρας. Απίστευτα πράγματα, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν γύρω μας, σε ένα καθεστώς όμως το οποίο είναι θεοσκότεινο. Και της απαγορεύτηκε, της τραγουδίστριας αυτής,
τα δύο επόμενα χρόνια τις απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, από το Ιράν, αλλά τις απαγορεύτηκε και για τα δύο επόμενα χρόνια να τραγουδάει. Για να βάλει να τραγουδήσει Διονύση τη Επίσμα των Ιρανών τυράννων.

0: τη φοβάμαι τη ζωή.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Εμείς στεκόμαστε στο θέμα της ακρίβειας. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο διπλοφωνικό του Αιγείου. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια και για αυτή την εφαρμογή, για το πόσο κάνει, η οποία έγινε δεχτή στο Twitter με ειρωνίες κτλ. Ενώ επί της αρχής, όπως λέμε, δεν είναι άσχημο να γνωρίζουμε ποιες είναι οι τιμές στο κάθε προϊόν. Δεν είναι άσχημο, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, διότι το ερώτημα είναι, φίλες και φίλοι, πόσο κάνει. Το ερώτημα μου φαίνεται ότι είναι άστοχο. Γιατί κάνει τόσο, είναι το σωστό ερώτημα, και πώς είναι δυνατόν αυτό που κάνει τώρα να μειωθεί. Δεύτερο ερώτημα. Και το τρίτο έχει να κάνει με αυτά που λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, που είναι να τρελαίνες. Ας πούμε, άκουγα τον αντιπρόεδρο, τον Κωσί τον Χατζηδάκη, και διαβάζω και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει σε μια ιστοσελίδα, που λέει, αναρωτιέται, πώς είμαστε, λέει, χειρότερα όταν έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός. Μα λέει τη μια πλευρά του λόφου, φίλες και φίλοι. Ναι, όντως, αλήθεια λέει. Ο κατώτατος μισθός, που ήταν 630 ευρώ, έχει γίνει 930, ας πούμε. Είναι 300 ευρώ παραπάνω, καμία αντίρρηση. Αλλά, έλα εδώ, ρε Υπουργέ, είσαι και φίλος μου, έλα εδώ. Με 630 ευρώ που ήταν ο κατώτατος μισθός πριν από 4, 5, 6 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο ήταν, τότε, για παράδειγμα λέω τώρα, έπαιρνες, που είχε η ντομάτα 1,28, 1,30, 1,32, έπαιρνες με τα 630 ευρώ, να τα πάμε ένα προϊόν, έπαιρνες 450 κιλά ντομάτες. Τώρα, παρά το γεγονός ότι είναι 930 ο κατώτατος μισθός, 300 ευρώ παραπάνω, παίρνεις 350 κιλά, παίρνεις παρακάτω, παίρνεις λιγότερα. Γιατί, μα γιατί η ντομάτα πήγε 2,70, 2,90, 2,80, 3 τόσο. Με τα ματάκια μας έχουμε δει τις τιμές αυτές και έχουμε αγοράσει κιόλας στα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, για το, μου έρχεται τώρα στο μυαλό, για το μοσχάρι. 9 ευρώ αγόραζες το κιλό το νουά το μοσχάρι, 18-19 τώρα. Πήγε λοιπόν 100% πάνω η τιμή, αλλά ο κατώτατος μισθός πήγε 50-45% πάνω. Ζημιωμένος είναι, έχει μειωθεί δηλαδή η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Τι μας τσαμπουνάζει λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, ότι δεν είναι χειρότερα τα πράγματα τώρα, αφού έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός? Έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός, αλλά έχουν εκτοξευθεί στα ύψη οι τιμές των προϊόντων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δηλαδή κατανοητό? Ή κατανοητό είναι βέβαια από την πλευρά τους, αλλά προσποιούνται ότι δεν το καταλαβαίνουν και προβάλλουν μόνο το ένα σκέλος του πράγματος, που ναι, έχουν αυξήσει. Το ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, εμείς δεν θέλουμε να αδικούμε τον κατώτατο μισθό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κατώτατος μισθός που είναι αυξημένος και με την αύξηση που παρουσιάζει, είναι λιγότερα στην ουσία τα χρήματα τα οποία έχεις διαθέσιμα για να κάνεις τις αγορές που έκανες πριν από 4, 5, 6 χρόνια. Τόσο απλό είναι. Και εδώ τώρα πάμε, πόσο κάνει, λέει, πόσο κάνει. Μάλιστα, και πας και ψάχνεις το τύρι, τη φέτα, ας πούμε, και τη βρίσκεις φθηνότερη στο μασούτι, και ψάχνεις μετά τον καφέ και το βρίσκεις φθηνότερο στον αράπι, και άλλο προϊόν, τα αυγά, τα βρίσκεις φθηνότερα στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, και εκατοντάδες προϊόντα ευρείας ευρύτατης κατανάλωσης. Και λες τώρα, να πάω στο κάθε σούπερ μάρκετ που βρίσκω την μικρότερη τιμή για να πάρω τα προϊόντα τα οποία με συμφέρουν με την τιμή την χαμηλότερη στο κάθε σούπερ μάρκετ. Και ξεκινάς λοιπόν από την Αγία Σοφία για να φτάσεις στο νοσοκομείο, στον Άγιο Ανδρέα, και από εκεί να κατέβεις κάτω στη Βενιζέλο να βρεις το άλλο σούπερ μάρκετ και παραπέρα. Τα χάλασες αυτά τα οποία ενδεχομένως θα κερδίσεις σε κάτι λεπτά, φίλες και φίλοι, σε λεπτά, διότι η διαφορά είναι 3 και 20 βρίσκεις ένα προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ, 3-12 στο άλλο, κερδίζεις 8 λεπτά, αθροίζεις, θες να αγοράσεις 15, 20, 30 ψώνια, αθροίζεις λοιπόν 2-3 ευρώ, ωραία, κάνεις 30 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο για να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ, παπαλά, ωραία το έγραψε ένας στο ίντερνετ για να λιδωρήσει την όλη κατάσταση. Ρε παιδιά, λέει, είδα ότι τα αυγά είναι φθηνότερα σε ένα σούπερ μάρκετ στα Χανιά. Κοιτάτε, μην έρθει κανένας από Χανιά, Αθήνα, να μου φέρει. Αστειότητες. Αστειότητες. Πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ. Τι έχουμε τώρα, έχουμε εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων, έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Μεγαλόπολης Γηπεπατρών, ενώ έργο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ θα συνδέσει την Πάτρα με το εθνικό δίκτυο και θα είναι συμβατό με τη μελλοντική μεταφορά υδρογόνου. Σε τροχιά εξυγχρονισμού εισέρχεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάτρας με εξομοιωτές βολής, εκπαίδευση σε drones και λειτουργία Κέντρου Διαβίου Μάθησης Οπλουργού. Στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων στρέφεται το ενδιαφέρον, καθώς το τεχνολογικό τμήμα ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού. Η μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, ενώ η ΕΚΤΗΠΕ διαβεβαιώνει ότι από την Τρίτη αναμένεται η επιστροφή της και εξετάζονται λύσεις ενίσχυσης του τμήματος, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπα εξετάσεις των μικρών ασθενών. Αντιδράσεις προκαλεί κατάσταση σε περιοχές της Βόρειας Πάτρας. Κάτοικοι και επαγγελματίες στην Αγιά και την Ηρών Πολυτεχνείου ζητούν παρέμβαση των αρχών για ζητήματα καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, ενώ στα κάτω Σιχενά πολίτες καταγγέλουν ανεξέλεγκτη βλάστηση και συσσόρευση απορριμμάτων στην οδό Αρέθα, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς εν όψη του καλοκαιριού. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο διπλό φωνικό του Λόγου Αιγείου, καθώς τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δεν εντόπισαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας του κατηγορούμενου στα βασικά πιστήρια της υπόθεσης. Συνεχίζεται δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση της παραλίας Καλογριάς. Στον προανακριτή Πατρών κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους τοπικούς φορείς να επιμένουν στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας. Ανοίγει σήμερα στα Καλάβρητα το Helmos Mountain Festival. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6.000 επισκέπτες με συναυλίες, υπαίθριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής αγγίζουν ήδη το 70%, δίνοντας σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να επιλέξουν την ημέρα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν εισιτήριο για ολόκληρο το τριήμερο. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου ενεργοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Μαζί Σαββατοκύριακο. Από τις 20 Ιουνίου, οι χρήστες του ΙΠΑΣ μπορούν να πραγματοποιούν δύο διελεύσεις με μόλις 16 ευρώ και 60 λεπτά, ενώ από τις 4 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ και εκπτωτική κάρτα επιστροφής. Στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πατρών περιμένει την απόφαση της ΕΟΚ για τη Wild Card που οδηγεί στην Elite League, ενώ στην Παναχαϊκή αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την παραχώρηση του management στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Λέμε κάποια κοινότυπα πράγματα μερικές φορές, τα επαναλαμβάνουμε έτσι προς εμπέδωση, φίλες και φίλοι. Και επειδή είναι η σχέση μας αυτή, η οποία είναι αμφίπλευρη αυτή η σχέση, και ο ένας μιλάει στον άλλο καθαρά και με απόλυτη ειλικρίνεια, γι' αυτό και θέλουμε να υπενθυμίζουμε το καθημερινό ραντεβού μας στη συγκεκριμένη ώρα, και έχει τη σημασία του, ξέρετε, τα σταθερά πράγματα είναι εκείνα που μας εξιτάρουν, φίλες και φίλοι, διότι πίσω από τη σταθερότητα, όχι κατά ανάγκη αυτή την οποία λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά γενικώς πίσω από την σταθερότητα πάντα είναι η σχέση καλύτερη δυνατή.

Λοιπόν, αφού είπαμε τα των σχέσεών μας, για να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο διπλό φωνικό, φίλες και φίλοι, γιατί εδώ τώρα έχουμε προσκόμματα. Να δούμε τώρα πόσο σοβαρά είναι αυτά και αν φέρνουν ανατροπή στην όλη υπόθεση, διότι έχουμε, όπως είναι γνωστό, το διπλό φωνικό στο λόγο. Ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης Μαρίας είναι εκείνος ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε και τη Μαρία και το γιο της, τον Ολύμπιο. Όμως, φίλες και φίλοι, ενώ από την αρχή η ασφάλεια του Αιγαίου τον θεωρούσε βασικό ύποπτο και μετά από λίγες μέρες προφυλακίστηκε στον Κορυδαλό ο 65χρονος Ιταλός, ήρθαν τώρα τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και δείχνουν ότι τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, τουλάχιστον με αυτά τα αποτελέσματα, ότι δεν υπάρχει κάτι που να βαρύνει τον Ιταλό. Δηλαδή, εξετάστηκαν τα εσώρουχά του και εκεί που θεωρείται ότι επρόκειτο για κοιλίδες αίματος στο εσώρυχο, τελικά διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για σωματικό υγρό, όχι για αίμα πάντως. Πυρίτιδα δεν βρέθηκε στα χέρια του από την χρήση του φλόμπερ. DNA επίσης δεν βρέθηκε. Εδώ λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, ο καθένας μας σκέφτεται. Είναι αθώος ο άνθρωπος αυτός? Ή έχει στήσει το τέλειο έγκλημα? Αυτές οι δύο εκδοχές υπάρχουν. Διότι ναι, είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία προαναφέραμε και τα οποία δεν είναι επιβαρυντικά για τον Ιταλό, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και κάποια δεδομένα στην όλη υπόθεση. Αποφεύγω να πω στοιχεία, αλλά έχουμε κάποια δεδομένα. Δεδομένα τα οποία είναι, πώς να το έλεγε κανείς, με βάση τον κοινό νου αυταπόδεικτα. Αλλά με βάση τον κοινό νου, όχι με βάση κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο ιατροδικαστής λέει ότι οι φόνοι γίνανε πρωί-πρωί, αλλά η αστυνομία ειδοποιήθηκε μετά τις 11. Δηλαδή, χοντρικά υπήρχε ένα διάστημα 6 ωρών που ο Ιταλός έλεγε ότι είναι μέσα στο σπίτι, ότι κοιμόταν, ότι δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα. Ενώ είχαμε δύο φόρους μέσα στο σπίτι, είχαμε πυροβολισμό από φλόμπερ, είχαμε μαχαιρώματα. Αυτός κοιμόταν λοιπόν βαριά, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Ξύπνησε, δεν είδε την Μαρία στο δωμάτιό της, έψαξε στο σπίτι, πήγε στο άλλο δωμάτιο, κατάλαβε και τους είδε νεκρούς, γιατί δεν άνοιγε εκεί η πόρτα, γιατί πίσω από την πόρτα ήταν το πτώμα της Μαρίας. Και τότε πήρε ένα φίλο του, δεν πήρε ο ίδιος, το ΕΚΑΒ, το 166, την αστυνομία, πήρε ένα φίλο του γείτονα, να πάει ο γείτονας εκεί να κάνει και ο γείτονας τη διαπίστωση, και ο γείτονας τηλεφώνησε στην αστυνομία και στο ασθενοφόρο. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι δεδομένα τα οποία συνυπολογίζονται στην όλη ιστορία, και η αστυνομία επιμένει ότι από την ώρα που δεν έχει προκύψει ότι μπήκε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι. Γιατί? Διότι ούτε το βίντεο παρακείμενης οικίας δείχνει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και ήταν παραβιασμένη η όποια πόρτα ή το όποιο παράθυρο του σπιτιού. Ακόμα και στα σημεία εκείνα του σπιτιού που δεν έπιανε η κάμερα. Όταν λοιπόν τρεις ήταν μέσα στο σπίτι και όταν το σπίτι ήταν καθαρισμένο, φίλες και φίλοι, καθαρισμένο, μυρίζει νόπνευμα, χλωρίνη, πού είναι τα απορριπαντικά, πού είναι η σφουγγαρίστρα,
Πού είναι ο κουβάς? Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι που ήταν καθαρισμένο. Που ήταν καθαρισμένο εκείνο το πρωινό. Πώς καθαρίστηκε? Αοράτος? Διεπιφυτήσεως? Υπάρχουν υλικά, υγρά. Και η σφουγγαρίστρα, ο κουβάς, για να κάνεις καθαρισμό. Αυτά πού είναι? Ποιος τα εξαφάνισε? Μένει κάτι ακόμα στην όλη ιστορία. Τα κινητά, οι συνομιλίες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και τον επίμαχο χρόνο, το επίμαχο διάστημα, φίλες και φίλοι, το κρίσιμο διάστημα από τις 2:30-3 τη νύχτα μέχρι τις 11 το πρωί. Να δούμε, θα μιλήσουν τα κινητά? Θα μιλήσει κανένας φίλος? Ένας από τους λίγους ελάχιστους φίλους του Ιταλού έχει εξαφανιστεί? Έχει ξεχάσει κάτι ο γείτονας, αυτός ο οποίος εκλήθη? Έχει ξεχάσει κάτι να πει και ενδεχομένως το θυμηθεί και το πει τώρα επί τη βάση και των καινούριων δεδομένων? Θα δούμε, φίλες και φίλοι. Το ρεζουμέ της όλης ιστορίας είναι ότι η αστυνομία δεν φεύγει από αυτό το οποίο από την αρχή είπε, πως δηλαδή βασικός ύποπτος είναι ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας. Θα δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Η ώρα είναι 11:51 πρώτα λεπτά, έχουμε 7 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Για να δούμε αυτό το θέμα με τα δωρεάν εισιτήρια στις δημόσιες, στις αστικές συγκοινωνίες, συγγνώμη, όχι στις δημόσιες, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Βγήκανε και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, και είπανε ότι αν έρθουμε στα πράγματα, εμείς το ένα κόμμα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ότι μέχρι 24 χρόνων όλοι θα κινούνται δωρεάν και το κάνει αυτό για τους νέους και ιδιαίτερα για τα παιδιά που σπουδάζουν και τα λοιπά. Παρεμφερές ήταν αυτό που είπε, και για να μην σας κουράζουμε, και το κόμμα του Τσίπρα. Και η ουσία είναι πια ότι για αυτή την μεταρρύθμιση, αυτή την διευκόλυνση, ας το πούμε έτσι, φίλες και φίλοι, που κάνουν αυτά τα κόμματα στους νέους ανθρώπους, θα απαιτηθούν 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και εμείς δεν είμαστε ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τίποτα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Αλλά την υποκρισία την απεχθανόμαστε. Την αποκηρύσουμε με τα βδελιγμία, φίλες και φίλοι. Πού θα τα βρείτε τα 35 εκατομμύρια? Αυτό ακούστηκε από κυβερνητική πλευρά. Πού θα τα βρείτε τα 35 εκατομμύρια και τι πάτε να κάνετε, αν θα είστε εσείς κυβερνήτες? Δηλαδή, θα πέσει η Ελλάδα έξω, προϋπολογισμός της, αν ας πούμε τυπικά, τεχνικά, δεν ξέρω πώς αλλιώς, δημοσιονομικά, δεν εξευρεθεί αυτό το παιχνίδι. Μα μας κοροϊδεύουνε. Πού θα βρεθούν τα 35 εκατομμύρια από έναν προϋπολογισμό 200 τόσων δισεκατομμυρίων ετησίως? Γιατί αυτό είναι το μαγαζί η Ελλάς, φίλες και φίλοι. 200 τόσα δισεκατομμύρια, και έχουμε αναρωτηθεί τις σπατάλες και πόσα οι φαταούλες έχουν χλαπακιάσει όλο αυτό το διάστημα που τους μάρανε τα 35 εκατομμύρια, και ότι είναι δυσέβρετα, δεν βρίσκονται τα 35 εκατομμύρια, όταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν φάει τον αγλέωρα εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, όταν από τις αναθέσεις, οι αναθέσεις, άλλο σπόρο αυτό, φίλες και φίλοι, ξέραμε για αναθέσεις που γίνονταν σε συμβουλευτικές εταιρείες που δεν υπερεύαιναν τα ποσά αυτά, τα 50-60 εκατομμύρια, και τώρα έχουν φτάσει έφτασαν αυτές οι αναθέσεις στα χρόνια τα κυβερνητικά τα τελευταία στο 1,5 δισεκατομμύριο, και μας λένε ότι δεν θα βρεθούν 35 εκατομμύρια, και τι πάτε και λέτε στον κόσμο, λέτε πράγματα τα οποία είναι ανεφάρμοστα, δίθεν ανεφάρμοστα. Έτσι, αυτά είναι τα σχόλια τα οποία γίνονται από κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι φρίαξαν. Γιατί δεν το πρόλαβαν να το πούν αυτοί, και αφού το είπαν οι άλλοι, ας το αποδομήσουμε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αλλά ποιος μπορεί να πιστέψει ότι δεν υπάρχουν 35 εκατομμύρια, όταν τα εκατομμύρια τρώγονται σαν στραγάλια, και δεν είναι απλώς μερικά εκατομμύρια, αλλά είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, είναι δισεκατομμύρια αυτά τα οποία τρώγονται από τα πυράγχας, από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει σαν ακρίδες στο δημόσιο χρήμα. Είναι να τρελαίνεται δηλαδή κανείς με την τόσο ρηχή αντιπαράθεση, παρατηρείται, με την τόσο ευτελή αντιπαράθεση που παρατηρείται αυτά τα χρόνια, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας. Λοιπόν, ας το γυρίσουμε. Εμείς ας το διασκεδάσουμε, αφού οργιζόμαστε. Δεν είναι να ανεβαίνει και η πίεση εδώ που τα λέμε. Παετέρες Λατινοπούλου, όλα τα λεφτά. Όποιος δεν είδε τη σκηνή, την είδε σε Διονύση. Γελάει Διονύση πριν κάπου το παραμικρό. Την είδε τη σκηνή, διότι εδώ τώρα η Λατινοπούλου τον έλεγε γύφτο τον Παετέρη. Ο Παετέρης της έλεγε: μοιάζεις και εσύ με γύφτισα, μήπως η μάνα σου? Αυτό υπονοούσε ο Παετέρης. Είχε πάει με γύφτο, είχε πάρει κανένα χαλί
η μάνα σου δεν το πλήρωσε, τι εννοούσε τώρα το μυαλό, γιατί είναι και πονηρή και έξυπνη και ευφυής η Ρωμά, φίλες και φίλοι, και η Τσιγκάνη, έτσι. Λοιπόν, τι της είπε τώρα της Λατινοπούλου, της είπε, κοίταξε, μήπως η μάνα σου είχε πάει, είχε αγοράσει κανένα χαλί και δεν το είχε πληρώσει και έγινε το πάτσι, αλλιώς πώς, και βγήκες εσύ. Απίστευτα πράγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, και λέμε στη σκηνή την πολιτική, γιατί και ο Παϊτέρης έχει πολιτευτεί, έχει υπάρξει υποψήφιος βουλευτής, τώρα θυμάμαι με ποιο κόμμα στο παρελθόν, την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, είναι απίστευτα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και διασκεδαστικά ορισμένα, και όταν είμαστε και σε εποχές οι οποίες είναι πιεστικές, αυτές οι εποχές, φίλες και φίλοι, σε πιέζει πάνω απ' όλα η ακρίβεια, ή σε πιέζουν άλλα πράγματα, η ψυχαγωγία είναι το αντίδοτο, είναι η διέξοδο. Διονύση, ναι, συμφωνία, Διονύση, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τη Δευτέρα, λέει, θα αποφασίσει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή ποιος θα πάρει φέτος το management της ομάδας για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Θα είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος ο μάνατζερ, που έχει ένα δικηγόρο πίσω του, τον γιο του Λεμονή, του Τάκη, του παλιού ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και προπονητή, και δεν ξέρουμε και ποιους άλλους, ή θα είναι οι Ελληνοαμερικάνοι, οι ομογενείς δηλαδή από το Σικάγο, οι οποίοι έχουν καταθέσει και αυτή την πρότασή τους, που είναι και αυτή η πρόταση άκρως ενδιαφέρουσα. Και να δούμε, φίλες και φίλοι, καλό θα ήταν οι δύο προτάσεις να τύχουν αναλυτικής δημοσιότητας, για να γίνει και αντιληπτό ποια πραγματικά είναι η καλύτερη πρόταση, κυρίως τι διασφαλίσεις, τι εχέγγυα συνοδεύουν την μία και την άλλη πρόταση, για να καταλάβουμε, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια χέρια είναι τα καλύτερα για να διαχειριστούν την Παναχαϊκή. Βέβαια, η ερασιτεχνική, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα, μάλλον προς την πλευρά του μάνατζερ του Τάσου του Παπαδόπουλου κλείνει. Αλλά νομίζω, επειδή μεσολαβεί ένα Σαββατοκύριακο μέχρι να ανακοινώσουν τη Δευτέρα τις αποφάσεις τους, καλό είναι λεπτομερώς, αναλυτικά, να δουν τα χαρτιά, τις προτάσεις που έχουν μπροστά τους, και να καταλήξουν στη μία από τις δύο προτάσεις, αλλά να συνοδεύεται βεβαίως, φίλες και φίλοι, η απόφασή τους και με το σκεπτικό με το οποίο προκρίνουν την μία από τις δύο λύσεις. Τελειώσαμε τη Δευτέρα πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, Θεοθόλοντος. Ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριο Σουλούχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε στο μεικτό δικαστήριο, ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, ο εισαγγελέας της έδρας. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Με μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνης Κασάπης ζήτησε από τους δικαστές και τους ενόρκους του δικαστηρίου την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στην υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου Σουλούχου, ο οποίος, να θυμίσουμε, Ζέτα, έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017 από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής στο Μενίδη. Mm-hmm. Ο εισαγγελικός λειτουργός για τον βασικό κατηγορούμενο ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ενοχλητικό, εισηγήθηκε την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου. Δεν παρέλειψε να συλλητεύσει το φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών, μιλώντας για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Τι πρέπει να περιμένει άραγε μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι το απόγευμα να εκδοθεί και η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία, αναμένεται να οδηγήσει η συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, για την πορεία των καυσίμων στα 79,42 δολάρια ένα βαρέλι το Brent, καταγράφοντας νέα πτώση, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια ένα βαρέλι. Σε μία ευνίδια εξέλιξη, προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκαν επαόριστον, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανεστηλική ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στη Χεσμπολά, η ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε για το Μπούργκενστοκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν σε νέα πλήγματα τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εν μέσω των προσπαθειών εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διεθνείς παράγοντες, στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος γύρος διπλωματικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ. Στόχος παραμένει η εδραίωση

0: πριν να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όπως προκύπτει, ζητά από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης που αναδεικνύουν, όπως λένε, την αγωνία και το ενδιαφέρον του δικαστικού σώματος για μια δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη, που θα καταφέρει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του λαού. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε νοικιά κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Αναλυτικά για το θέμα αυτό στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που αποτελεί βασικό βήμα προς το να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, τον κύριο Στάρμερ. Ο Μπέρναμ έλαβε 24.927 ψήφους και στη δεύτερη θέση ήρθε ο Ρόμπερτ Κένιον, ο οποίος πήρε 15.696 ψήφους. Σχεδόν το 1/4 των βουλευτών των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Στάρμερ να παραιτηθεί, ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος εφόσον κινηθεί διαδικασία για την αντικατάσταση του νυν πρωθυπουργού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν,

0: υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
5: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: ζεστ. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε στην συντροφιά μας, τελευταία μέρα της εβδομάδος, ραδιοφωνικά τελευταία μέρα, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2006, περιττό, φυσικά το γνωρίζετε όλοι, δεν νομίζω να μπερδεύετε, 2026, περιττό, δεν νομίζω να μπερδεύεται κανείς, ούτε με 25, ούτε με 27, μπορεί να μπερδεύεται κανείς με ημερομηνίες, να μην ξέρει εκείνο, να μην ξέρει άλλο, αλλά δεν έχω ακούσει κάποιον να μπερδεύεται σε θέμα ημερομηνίας. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Βεργανάκης, περιμένω να καθίσει σε λίγα λεπτά απέναντί μου ο Σωτήρης Γεωργίου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Terence Quick. Δεν είχαμε χθες Terence Quick λόγω ενός προσωπικού κολλήματος του αγαπημένου μας Terence. Χθες θα τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να κάνουμε μια γενική, έτσι, από τις γνωστές εφόλεις ύλες συζητήσεις. Θα τα πούμε μέχρι τη μία. Συντροφιά μας είναι πάντα τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Επιλογή γνώση. Σπεύσατε όσο είναι καιρός ακόμα, γιατί τα γκρουπάκια των 6 ατόμων, παρακαλώ, που είναι σαν ιδιαίτερα, κλείνουν σιγά σιγά στα μαθήματα. Σπεύσατε λοιπόν για να προλάβετε το παιδάκι σας να είναι ένα από τα 6 που θα έχουν θέση στο γκρουπάκι στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης επιλογή γνώσης. Καλημέρα, Terence.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Πελοπόννησο, καλημέρα στα Ιόνια, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, σε τι κατάσταση, εντάξει?
1: Από πλευράς υγείας μια χαρά. Κάνω λίγο ένα μικρό ρεκτιφιέ, ξέρεις, είμαι πολύ, πώς το πω, πολύ, όχι ευπαθής, αλλά πολύ προσεκτικός με τη στοματική κοιλότητα, με τα δόντια, διότι από εκεί ξεκινούν ένα σκασμό αρρώστιες, ξεκινούν από τα δόντια.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: εγώ δεν είμαι τόσο πολύ ρετέρνες, και παρά το γεγονός ότι και οι δικοί μου είχαν θέματα και ακούω και άλλους με τα δόντια, δυστυχώς δεν είμαι τόσο όσο θα έπρεπε. Όχι, δεν είμαι, αλλά δεν είμαι τόσο όσο θα έπρεπε.
1: Ωραία. Και μια που ξεκινήσω αυτή την κουβέντα, να σου πω ότι δεν είναι πολλά χρόνια που διάβαζα ότι οι Ιάπωνες σκέφτονται το πώς από μωρά παιδιά θα αντί για πώς το λένε, αντί για τα φυσικά δόντια, αρχίζουν από κάποια ηλικία και πέρα να τα αντικαθιστούν με εμφυτεύματα, έτσι για να μπορούν να ησυχάζουν μια ζωή.
0: Από μικρή ηλικία δηλαδή?
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει,
0: χωρίς να έχει δώσει αφορμή το δόντι.
1: Ναι, το σκέφτονται, το σκέφτονται. Δηλαδή όταν πια φτάνεις και σε μια ηλικία όπου πλέον έχει σχηματοποιηθεί και δεν αναπτύσσεσαι άλλο, μήπως πρέπει να μπαίνουμε στη λογική των εφυτευμάτων.
0: Ναι.
1: Τώρα, και σε λίγο θα γίνουμε και ήδη ρομπότε, δεν το κουβεντιάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όμως
0: βέβαια,
1: είναι αυτό μια ιστορία.
0: Τώρα θα σου πει κάποιος τα εμφυτεύματα για να βάλεις όλα τα δόντια, αν δεν είναι κάποιος ηθοποιός ή που πάει και τα αλλάζει και για άλλους λόγους, έτσι, και για λόγους καλοπισμού, είναι και ακριβά. Μπορεί στην Ιαπωνία όμως που λες να είναι πολύ πιο οικονομικά σε σχέση με εδώ.
1: Έτσι, ένα εφύτευμα πάει γύρω σε ένα μισή χιλιάρικο, έτσι δεν είναι το κουβεντιάζω.
0: Ναι. Για σκέψω να αλλάξω όλα τα δόντια. Πώς, πήρε
1: μια
0: περιουσία.
1: Σύμφωνοι. Κοίτα, συνήθως, το όποια και στην ηλικία πούμε, η μεγαλύτερη ευπάθεια γίνεται εκεί όπου κυρίως μασάς, πίσω, στα πίσω δόντια, κατά βάση.
0: Εντάξει.
1: Τώρα,
0: ένα λεπτό,
1: όχι,
0: στην ηλικία που είσαι. Ένα λεπτό, Terence μου, είναι πολύ τα 64. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Μιλάς για τα 54 δικά μου?
0: Μιλάω για τα 64 δικά σου χρόνια.
1: Όχι, εσύ πάλι με καπέλος με 10 χρόνια. 54 είμαι.
0: Α, 54. Συγγνώμη.
1: Ναι, μη σου πω 44.
0: Εντάξει, όχι 44, νομίζω το
1: κάνουμε
0: λίγο.
1: Δεν θέλω να τα κατεβάζω.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως τα 64 σου δεν είσαι τόσο μεγάλος.
1: Κοίτα, εμένα με ενδιαφέρει να έχω γερά δόντια για υγεία από την πλευρά και για να μπορώ να δαγκώνω εκεί που πρέπει να δαγκώνω, οι οποίοι μας δαγκώνουν κάθε μέρα στην τσέπη, στα ταμεία, τα κρατικά κλπ.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, άκου, Terence. Έχω μαζέψει πάλι από ανθρώπους του κτηρίου που είναι φανατικοί μαζί σου, συν κάποιους άλλους φίλους, έχω μαζέψει μερικές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν σε flash interview. Ερώτηση πρώτη από κυρία στην εφημερίδα, όχι δημοσιογράφο, από άλλο τον
1: άλλο κλάδο, το διοικητικό, ας πούμε.
0: Πότε επιστρέφει και σε ποιο κανάλι η Σία Κοσιόνι?
1: Ρε προβλήματα που είχε ο κόσμος. Τι προβλήματα.
0: Ρωτάνε, λέω, εγώ. Τι να πω κι εγώ, δηλαδή μου έκανε εντύπωση μου, αλλά λέω ναι, θα το ρωτήσω ρε κορίτσι μου.
1: Θα περίμενα να μου πει για πότε θα επιστρέψει στην Πρωθυπουργία ο Τσίπρας, για να της πω δεν το βλέπω τώρα.
0: Εγώ ρωτάω τι με ρωτάνε. Σε ρωτάω μου είπα να σε ρωτήσω.
1: Το ρεπορτάζ δίνει ότι το ρεπορτάζ δίνει ότι θα πάει προς Αντένα Μέρια.
0: Προς Αντένα, μάλιστα.
1: Προς Αντένα Μέρια. Ό,τι γίνει θα γίνει από Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ μεγάλη καλή εξέλιξη το ότι θα κάνει την προσωπική της νυχτερινή εκπομπή στον Αντένα.
0: Δεν θα είναι δελτίο ειδήσεων δηλαδή.
1: Όχι, εκείνο είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Δεν θα είναι για τον Χατζη Νικολάου στα δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, αλλά όμως επειδή έχει άποψη θα μπορούσε και μας είναι προεκλογική περίοδο να κάνει και σχόλια μέσα στο δελτίο ειδήσεων, όπως κάνω εγώ σχόλια που βγαίνω το πρωί στον Σιδηρό Τουλιάγκα. Εκείνη θα βγαίνει στο δελτίο ειδήσεων με την εκπομπή της. Και βεβαίως θα είναι και πολύ χρήσιμη, γιατί σε μια προεκλογική περίοδο μπορεί να μην φτάνει ένας δημοσιογράφος να κάνει εκπομπή λόγου, debate με προεκλογικό περιεχόμενο. Οπότε μπορεί να και. Εκεί πάει.
0: Λοιπόν, πηδάω τώρα κάποιες ερωτήσεις και πάω για να κουμπώνουν λίγο μία με την άλλη. Είσαι σίγουρος, με ρώτησε κάποιος άλλος, ρώτα μου λέει, του Ντέρενς, επειδή θα ξέρει παραπάνω και είναι μέσα στα πράγματα κτλ. Είσαι πεπισμένος ότι θα γίνουν εκλογές το 27 ή πάντα αφήνεις εσύ προσωπικά, Τέρενς, ένα παράθυρο ότι μπορεί να γίνει και η έκπληξη, να βρει κάποιο σοβαρό λόγο Μητσοτάκης και να τις κάνει μέσα στο 26.
1: Ναι. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Όχι, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, γιατί δεν είμαι Μητσοτάκης, εκείνος αποφασίζει. Ένα. Ναι. Δύο. Εάν τις κάνει τις εκλογές πριν, μάλλον οι εκλογές, κατά δεπνή μου την άποψη και λόγω του χαρακτήρα του, γιατί τον ξέρω, θα τις πάει για το Μάρτιο. Αυτό δηλαδή είναι το βασικότερο σενάριο. Θα σου έλεγα το 70-30, το 80-20, να το πάει εκεί. Γιατί? Διότι καθώς κλείνει αυτή η θηριωδία του Ιρανικού και θα αρχίσει να ομαλοποιείται πάλι η αγορά, θα πέσουν οι πληθωρισμοί, θα πέσουν τα κοστολόγια της ενέργειας, θα περάσουμε ένα λίγο πιο ήρεμο χειμώνα από ό,τι θα περνούσαμε εάν δεν τελειώνει ο πόλεμος. Διότι εκεί θα είχαμε και με τους καυστήρες και με τα πετρέλαια και με όλα αυτά πολύ άσχημο χειμώνα. Οπότε λογικά θα πήγαινε σε εκλογές.
0: Ναι, το συμφέρει δηλαδή, έτσι, ναι, ότι θα έχει αποκλιμακωθεί λίγο.
1: Ναι, γιατί είναι πριν το χειμώνα, θα τις πήγαινε σε εκλογές. Τώρα, υπάρχει και το άλλο που πρέπει να το υπολογίσεις. Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει πράγματα στην έκθεση. Τα πράγματα αυτά θα κοστολογηθούν, κάποια από αυτά τα περισσότερα, μέσα στον προϋπολογισμό του 2027. Άρα από 1η Ιανουαρίου θα αρχίσουν να τρέχουν καινούργια πράγματα. Φορολογικά δεδομένα, για παράδειγμα. Άρα θα έχει γερούς τρεις μήνες για να μπορέσει να εισπράξει τα όποια ωφέλη. Το τι θα δίνει σαν επιδόματα με αυτά που μαζεύει στο κομπόδεμα του τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πιστεύω ότι ναι, κατά πάσα πιθανότητα, μην πω βεβαιότητα, θα πάμε για τον Μάρτιο.
2: 27. Ναι. Τέρες, παίζει ρόλο, καλημέρα από μένα, παίζει ρόλο καθόλου το γεγονός, ρωτάει πολλοίς κόσμος, της Προεδρίας της χώρας και του δεδομένου ότι θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές.
1: Επαναληπτικές εκλογές δεν τις λιτώσουμε έτσι και αλλιώς.
0: Και δεν ξέρουμε πόσες επαναληπτικές.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
1: Όχι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι και ο κόσμος δεν θα το αντέξει να πάει για παραπάνω από δύο εκλογές. Μία κανονική και μία επαναληπτική. Θα μη σου πω ότι δεν αποκλείω, με δεδομένο ότι χρειάζεται η χώρα να έχει μια σταθερότητα και μια κυβέρνηση, δεν το αποκλείω να έχουν αρχίσει και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, οι οποίες όμως δεν ανακοινώνονται και ούτε μπορεί να ανακοινωθούν.
0: Εννοείται.
1: Έτσι αυτό το λέω, για να πάμε μετά
0: για
1: την
0: το τι θα κάνουμε σε κάθε υποθετικό σενάριο που θα προκύψει.
1: Ναι. Αλλά το maximum θα είναι οι δεύτερες παραλυπτικές.
2: Οπότε Ναι. Δεν ενοχλεί την Προεδρία, δηλαδή, αυτό πιστεύει στο κομμάτι.
0: Όχι, το καλοκαίρι.
2: Είναι το καλοκαίρι μετά, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω, Τέρενς. Α, Σωτήρη, επειδή δεν ήσουν, έχω μαζέψει μερικά.
1: Για ποια Προεδρία μιλά, Σωτήρη?
2: Τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Που είναι το καλοκαίρι, νομίζω.
2: Θα πάρουμε.
0: 27.
1: Το καλοκαίρι του 27. Ω, παπά, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Έχουμε λίγο ακόμα. Σωτήρη,
2: το σενάριο. Πάμε.
0: Περίμενε, Σωτήρη. Μην βγαίνει. Ένα λεπτό, ρε Σωτήρη. Ναι. Έχω μαζέψει μερικές ερωτήσεις από προσωπικό της εφημερίδας, του ομίλου μας και του κάνω. Περίμενα, τελειώσω αυτές και μετά. Εντάξει. Λοιπόν, επόμενη. Α, γιατί με ρώτησε κάποιος οι συνεντεύξεις του Μητσοτάκη. Στο 90-95% των περιπτώσεων είναι πάντα μαγνητοσκοπημένες και ποτέ δεν είναι ζωντανές.
1: Γιατί πάντοτε σε μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη υπάρχει και το περιθώριο το μοντάζ.
0: Μάλιστα. Ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα
1: και επίσης,
0: μέσα...
1: Και επίσης, ναι. Άλλη ψυχολογία μια ζωντανής και άλλη ψυχολογία μια μαγνητοσκοπημένης. Αισθάνεται ο μαγνητοσκοπημένος λίγο πιο σίγουρος και ίσως και ο δημοσιογράφος λίγο πιο μαζεμένος. Διότι σε μια ζωντανή συνέντευξη μπορεί να πετάξει τσακ μια κουβέντα την οποία ο άλλος μπορεί να τον ευνηδιαστεί. Εντάξει, μάζευε τα ρούχα σου και εσύ είναι τα μισά.
0: Κατάλαβα. Άρα το ζητάει ο Μητσοτάκης να είναι μαγνητοσκοπημένες.
1: Δεν είναι απαραίτητο να το ζητάει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να κάνει και με τον προγραμματισμό, έτσι, δηλαδή και του δικού του προγράμματος.
0: Εντάξει, είναι και ο προγραμματισμός του καναλιού. Ναι, ναι. Ο Σαμαράς, επόμενο, θα ανακοινώσει το κόμμα του μέσα στο καλοκαίρι ή μετά τη ΔΕΘ?
1: Ναι. Ότι θα το ανακοινώσει, θα το ανακοινώσει. Εάν το ανακοινώσει μετά το ΔΕΘ, που το θεωρώ το πιθανότερο, θα είναι γιατί και ο ίδιος είναι βέβαιος ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Αλλά μάλιστα. θα το κάνει, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Επόμενο. Ο Δούκας θα κατέβει τελικά στις επόμενες εκλογές, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, με το ΠΑΣΟΚ ή τελικά θα κατέβει με τον Τσίπρα?
1: Όχι, δεν πάει να πάει με τον Τσίπρα. Νομίζω ότι παρεξηγείται ο Δούκας. Ο Δούκας δεν είπε πάμε να συγχωνευτούμε με τον Τσίπρα. Ναι. Ο Δούκας είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί ένα μέτωπο αντιπολίτευσης. Δηλαδή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ναι. Να είναι 2-3 κόμματα σε μια κοινή γραμμή αντιπολιτευτική. Σε καμία περίπτωση δεν ζητάει ο Δούκας να πάμε να χωθούμε μέσα στον Τσίπρα.
0: Ναι. Και εγώ αυτό έχω καταλάβει, αλλά νομίζω
1: κάποιοι
0: τον παρεξηγούν θελημένα, θεωρώ. Τον παρεξηγούν, αλλά πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο.
1: Εντάξει, βέβαια μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα έχουμε διαφοροποίηση επάνω. Την διαπραγμάτευση που θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν. Εκεί είναι που υπάρχει η περίπτωση του να σπάσει στα δύο το κόμμα και να υπάρξουν οι διαμαντοπουλικοί, να το πω έτσι, που θέλουν να πάνε να βοηθήσουν τις έδρες της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλοι να πούνε όχι, εμείς δεν πάμε και stand by για τον, για τον Τσίπρα. Το θέμα είναι όμως πώς θα πάρει ο Μητσοτάκης. Γιατί αν με τα σημερινά ποσοστά πάρει 130 έδρες, θέλει από κάπου να σπάξει 21.
0: Ναι.
1: Και η εμπειρία λέει ότι με 21, δηλαδή να έχει μόνο μία έδρα.
0: Άρα πρέπει να είσαι 155. Επίφοβα. Πρέπει είναι να είσαι 154 με 155.
1: Ναι, να έχει ένα περιθώριο να λέει
0: Ναι, αλλά πού θα το βρει αυτό τις 25 έδρες παραπάνω, Τέρενς?
1: Αυτό σου λέω, δεν είναι... Ναι.
0: Και αν φτάσει τις 130,
1: υπάρχει και το πολύ πολύ ισχυρό ενδεχόμενο, που θεωρώ το πιο πιθανό, είναι προκειμένου να σωθεί η πατρίδα, αυτό που λέει και ο Μητσοτάκης, ο ίδιος χρειαζόμαστε σταθερότητα, να πει ο Μητσοτάκης, λοιπόν, αποσύρωμαι εγώ από την Πρωθυπουργία, μπαίνει κάποιος κοινής αποδοχής και προχωράμε οι δυο μας. Πασό, είναι δημοκρατία, πασό.
0: Ναι.
1: Πολύ απλό.
0: Μάλιστα. Τέρενς, να σου πω κάτι. Θα σου δημιουργήσουμε πρόβλημα να διακόψουμε για 3 λεπτά και να σε ξαναπάρουμε για να πούμε και 2-3 εξωτερικές ερωτήσεις που έχω ακόμα από το εξωτερικό.
1: Θα μου κάνεις μεγάλη χάρη για να μπορώ να συνεχίσω και εγώ κάτι που έχω αφήσει με στη μέση.
0: Ωραία. Τα λέμε σε περίπου 5 λεπτά. Τέρενς, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο.
3: Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις,
4: Η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
6: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Μεγαλόπολης Γηπεπατρών, ενώ έργο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ θα συνδέσει την Πάτρα με το εθνικό δίκτυο και θα είναι συμβατό με τη μελλοντική μεταφορά υδρογόνου. Σε τροχιά εξυγχρονισμού εισέρχεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάτρας με εξομοιωτές βολής, εκπαίδευση σε drones και λειτουργία Κέντρου Διαβίου Μάθησης Οπλουργού. Στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων στρέφεται το ενδιαφέρον καθώς το τεχνολογικό τμήμα ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού. Η μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, ενώ η ΕΚΤΗΠΕ διαβεβαιώνει ότι από την Τρίτη αναμένεται η επιστροφή της και εξετάζονται λύσεις ενίσχυσης του τμήματος ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπα εξετάσεις των μικρών ασθενών. Αντιδράσεις προκαλεί κατάσταση σε περιοχές της Βόρειας Πάτρας. Κάτοικοι και επαγγελματίες στην Αγιά και την Ηρών Πολυτεχνείου ζητούν παρέμβαση των αρχών για ζητήματα καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, ενώ στα κάτω Σιχενά πολίτες καταγγέλουν ανεξέλεγκτη βλάστηση και συσσόρευση απορριμμάτων στην οδό Αρέθα, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς εν όψη του καλοκαιριού. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο διπλό φωνικό του Λόγου Αιγείου, καθώς τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δεν εντόπισαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας του κατηγορούμενου στα βασικά πιστήρια της υπόθεσης. Συνεχίζεται δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση της παραλίας Καλογριάς. Στον προανακριτή Πατρών κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τους τοπικούς φορείς να επιμένουν στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας. Ανοίγει σήμερα στα Καλάβρητα το Helmos Mountain Festival. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6.000 επισκέπτες με συναυλίες, υπαίθριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής αγγίζουν ήδη το 70%, δίνοντας σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να επιλέξουν την ημέρα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν εισιτήριο για ολόκληρο το τριήμερο. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου ενεργοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Μαζί Σαββατοκύριακο. Από τις 20 Ιουνίου, οι χρήστες του ΙΠΑΣ μπορούν να πραγματοποιούν δύο διελεύσεις με μόλις 16 ευρώ και 60 λεπτά, ενώ από τις 4 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ και εκπτωτική κάρτα επιστροφής. Στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πατρών περιμένει την απόφαση της ΕΟΚ για τη Wild Card που οδηγεί στην Elite League, ενώ στην Παναχαϊκή αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την παραχώρηση του management στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
6: 103,9. Πελοπόννησος FM.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, Σέντρα, είστε συντονισμένοι στο 103,9 Πελοπόννησος FM. Πάμε για το δεύτερο μέρος της, του Terence, του Quick Time με τον Terence Quick. Εδώ είσαι, Terence?
1: Εδώ είμαι στη Half Post και γράφω. Ασχολούμαι με τον φοβερό εισαγγελέα, τον Αντώνιο Κασάπη, ναι, ο οποίος ασχολήθηκε με την υπόθεση του μικρού Μάριου, ο οποίος σκοτώθηκε
0: από σφαίρα μέσα στο σχολείο. Θέμα, βλέπω στα περισσότερα sites,
1: Ναι, και τι είπε ο άνθρωπος. Όταν ένα παιδί σκοτώνει στο σχολείο, αποτυγχάνει όλη η κοινωνία. Αυτό είπε. Είναι τι να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης.
0: Ναι,
1: το λέει ένα εισαγγελέας. Φοβερός, συγκλονιστικός. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο και το κάνω και άρθρο αύριο.
0: Αποτυχία της κοινωνίας όταν παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή. Ναι.
1: Είναι απίστευτο. Και εδώ πέρα η συνυπευθυνότητα είναι γενική. Δεν θα τα ρίξω στους εκπαιδευτικούς μόνο. Ο γονιός. Ο γονιός πάει και τα βλέπει πότε? Στις σχολικές γιορτές? Δεν πρέπει να είναι οι γονείς λίγο πιο κοντά στη λειτουργία του σχολείου? Δεν βοηθάει. Δεν είναι μόνο ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Δεν παρκάρουμε τα παιδιά στο σχολείο, που βεβαίως θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, όταν ο πατέρας δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν η μάνα δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, πότε θα προλάβουν? Το καταλαβαίνω. Δεν είναι οι εποχές οι δικές μας που μεγαλώσαμε τον παππού και τη γιαγιά, ή που η μάνα δεν δούλευε στις περισσότερες περιπτώσεις και δούλευε μόνο ο άντρας. Τώρα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί δύο μισθοί και δεν φτάνει για να πληρώσει το ενίκιο.
0: Παρόλα αυτά, Terence, παρόλα αυτά, πρέπει ο γονιός να βρίσκει μία ώρα, δεν ξέρω πώς, να έρχεται κοντά, να είναι φίλος ή φίλη, όταν είναι η μάνα, με τα παιδιά της.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Όσο και να είναι η δουλειά, πρέπει να βρίσκει μία ώρα να είναι μαζί με το παιδί συνέχεια.
1: Ωραία. Πρέπει να μου κάνεις μια φάση, παρακαλώ, πάρα πολύ. Διότι πρέπει και εγώ να εξοικονομήσω κάποια χρήματα για τα ψώνια. Έμαθα ότι εκεί στην Πάτρα τα φρέσκα και τα φρέσκα φασολάκια είναι κάπου 30 με 40 λεπτά πιο φθηνά από ό,τι είναι εδώ στην Αθήνα. Είναι αλήθεια? Ωραία. Γιατί όχι, γιατί σκοπεύω να έρθω. Δηλαδή γιατί το βρίσκω στο πόσο κάνει.
0: Στο πόσο κάνει, ναι.
1: Ναι. Οπότε βλέπω ότι τα φασολάκια στην Πάτρα είναι πιο φθηνά. Οπότε μπορώ να πάρω το λεωφορείο για να μην ξοδεύω βενζίνες.
0: Όχι, να κατέβω με πιο φθηνά. Μπορώ να πάω εγώ στη Λαϊκή, Terence μου, να σου πάρω 4-5 σακούλες και να σου τις στείλω εγώ.
1: Σωστά. Οπότε θα πληρώσουμε το μεταφορέα να μου τις φέρει μέσα στο σπίτι, κάνα 15, έτσι.
0: Άστα, δικά μου. Αυτά θα στα κάνω δώρα.
1: Κέρασμα.
0: Ναι, κέρασμα. Όμως ένα λεπτό. Για να μην μείνουμε στα φασολάκια, βρε σε παρακαλώ από το πόσο κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ασχολήσου δύο ρίτσες, βρε 4-5 είδη που είναι 30, 20, 35 λεπτά πιο φθηνά που θα τα βρεις εδώ στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Στείλε μου ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Να σου στείλω 5, 6, 7 σακούλες. Μην σου στείλω μία σακούλα με φασολάκια μόνο.
1: Ωραία. Ναι. Και αν βρω και τα εργαλεία που κόβουν και τους αστακούς.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα είπαν του τρελούνα αυτό, να μην πω την παροιμία τώρα.
1: Εντάξει, ούτε και αυτό δεν μπορεί. Ούτε αυτή τη χάρη. Δηλαδή, εγώ πώς θα φάω τον αστακό μου τώρα? Εγώ εντάξει, η κυρία απέναντι που έχει να μεγαλώσει τρία παιδιά.
0: Ναι. Ναι, με εκείνη την τανάλια, λες, την περίεργη που το...
1: Ναι, γιατί βγήκε το κουκουέ και λέει μήπως η πλατφόρμα πρέπει να είναι πόσο χανή.
0: Ναι. Να σου πω, ρε Terence, σοβαρά τώρα, κάνω μια παρένθεση μετά. Με όλο αυτό τώρα, μας δουλεύουνε κανονικά?
1: Τώρα το πόσο κάνει, μην με ρωτάς, γιατί εγώ θα ρωτήσω, πόσο κάνει ένα έργο που το προϋπολογίζουμε, ας πούμε, 3 εκατομμύρια και τελικά πάει στα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Θα πω πόσο κάνει η μίζα, να πω πόσο κάνει το κλέψιμο πάνω στην εκτέλεση του έργου. Δεν ξέρω. Πόσο κάνει για να πάρω μία άδεια από ένα πολεοδομικό γραφείο?
0: Πολεοδομία, ναι. Και τώρα πόσο θυμηθήκαμε. Τώρα θυμηθήκαμε, διάβασα χθες ότι διέταξε ο κύριος Βουρλιώτης να γίνει γενικό ξεσκόνισμα, που θα κρατήσει καιρό βέβαια, σε όλες τις πολεοδομίες της Ελλάδας, στα στελέχη, να ελεγχθούν τα πόθεν έσχεση, λογαριασμοί του, συγγενών πρώτου βαθμού και όλα τα λοιπά. Μπορεί να κρατήσει αυτό ένα χρόνο. Τώρα το θυμηθήκαμε όμως. Τώρα έμαθαν στην κεντρική εξουσία ότι στις πολεοδομίες γινόταν ο χαμός από μίζες.
1: Πως αφορά να θυμηθώ το όνομα του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, ο οποίος χρόνια τώρα έχει αποσυρθεί, είναι σε σύνταξη. Ο οποίος χρόνια τώρα, κάθε χρόνο έβγαζε έκθεση για τα πεπραγμένα στο δημόσιο και κάθε χρόνο μέσα είχε την πολεοδομία και το δασαρχείο ψηλά.
0: Αλλά κανένας δεν συγκινείται από την πολιτική ηγεσία.
1: Εντάξει, γιατί δεν τους απασχολούσε. Τώρα όμως η αποέσχεση. Τώρα ασχοληθήκαμε με το ΠΚΠ, τώρα ασχοληθήκανε με τα τρένα, τώρα ασχοληθήκανε με το... με τα σκάνδαλα αυτά που λέμε τώρα. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτό δεν είναι μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Είναι μια διαχρονική, διακομματική, διακυβερνητική κατάσταση.
2: Είναι μια διαχρονική παθογένεια της χώρας και αυτό που μου κάνει εντύπωση και πολλοί κόσμοι μου το έλεγε πέρας, είναι ότι γεγονός ότι... ότι με την ψηφοποίηση τώρα, με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με όλα αυτά τώρα, τα ηλεκτρονικά μέσα κτλ., πολλοί κόσμοι νόμιζε ότι τέλος η διαφορά στην Ελλάδα, γιατί περιορίζεται πράγματι η διαφορά σε μικρότερο επίπεδο, αλλά τελικά βλέπουμε ότι δεν έχει ξεφύγει η διαφορά, γιατί έχει μεγαλώσει σε πιο μεγάλο επίπεδο από ό,τι φαίνεται.
1: Έχει σίγουρα, αλλά ότι μαζεύεται, μαζεύεται. Γιατί παράδειγμα, ξέρω.
2: Μαζεύεται στους μικρούς όμως, μόνο και στους μικρομεσαίους, και δεν μαζεύεται στους μεγάλους. Γιατί με όλα αυτά τα άλλα που ακούμε είναι σε ψηλό επίπεδο τελικά. Δηλαδή
0: πιο εύκολα.
1: Θέλει δουλειά εκεί, είναι σαφές, αλλά έτσι όπως ψηφιοποιείται το φοροκυνηγητό ή το κυνηγητό της διαφθοράς, αρκεί να έχεις πραγματικά πάρει την πολιτική απόφαση να το κάνεις, βούληση θέλει, έχεις αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι σε όλα τα κομμάτια που έχει μπει, ας πούμε, η ΑΔΕ, που έχει διοικηθεί τον Γιώργο τον Πιτσιλή, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Τους βρίσκουν, Τέρες, αν θέλουν, οπουδήποτε είναι κομπίνα, τους βρίσκουν.
2: Τέρες, ας πούμε, ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του, ότι έχει μαζευτεί η φοροδιαφυγή, γι' αυτό υπάρχουν και πλεονάσματα. Και μάλιστα έμαθα πρόσφατα πόσο πολύ έχει μαζευτεί η φοροδιαφυγή στο κομμάτι της νυχτερινής διασκέδασης, όπου έχουν ανέβει τα έσοδα αρκετά εκατομμύρια το μήνα. Φανταστείτε τι γινόταν πριν. Απλά ο κόσμος σου λέει, γιατί στο υψηλότερο επίπεδο, ας πούμε, πάμε στα σκάνδαλα μεγάλα που ακούμε, ή ως μία σκανδάλων, γιατί εκεί δεν έχει γίνει κάτι, αυτό εννοώ, κατάλαβες.
1: Εκεί είναι το θέμα, το οποίο δεν πιάνει μόνο τους μεγάλους, πιάνει και πολιτικούς, για να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τραπέζι. Αλλά ναι, είναι γεγονός. Μετά σου λέει ο κόσμος, γιατί εγώ να πληρώνω φόρο, παράδειγμα, και οι τράπεζες να έχουν ακόμα φορολόγητο. Δηλαδή ακόμα εξηγένονται, και το σκέφτεται αυτό ο κόσμος. Είναι αλήθεια.
2: Το τραπεζικό είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί σου λέει πολλοί κόσμος, και το κάθε μέρα το αντιλαμβανόμαστε, σου λέει πολλοί κόσμος, πώς γίνεται να φύγαν τα δάνεια από τις τράπεζες, να έχουν πάει στους survivors και αντί να τα έχουν πάρει με 5 και 10% και να ζητάνε τα ίδια. Άλλο θέμα και αυτό μεγάλο.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα, μου λες, για τα funds τώρα.
2: Τεράστιο. Όπως επίσης και ο Τσίπρας, ακούμε τον Τσίπρα να λέει για τις τράπεζες, αλλά και ο Τσίπρας πέρασε νομοσχέδια τα οποία είχαν να κάνουν τους πληστηριασμούς.
1: Πλάκα μου κάνεις, βεβαίως.
0: Να περάσει, αλλά ήταν άλλες εποχές τότε. Εγώ τον δικαιολογώ, αλλά τότε το περνάγανε πράγματα με τον πιστόλι στον κρόταφο.
1: Κοίταξε, πιο μετά. Η τράπεζα δεν είναι κανένα κοινοφελές ίδρυμα και αυτό εμπορεύεται τα χρήματα, δεν είναι. Κάνει μια δουλειά. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν και εκεί οι κανόνες που υπάρχουν για όλο το. Σε όλο το επίπεδο της ελεύθερης οικονομίας. Οι κανόνες που υπάρχουν και για τον επιχειρηματία που, ξέρω εγώ, φτιάχνει παγάκια, τον επιχειρηματία που φτιάχνει αυτοκίνητα. Λέω, δηλαδή, ναι, είναι ένα ενιαίο σύστημα.
2: Τέρες, έχει περάσει παγκοσμίως, είναι αυτό, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, η διρεκτίβα, να το πούμε έτσι, ότι είσαι τράπεζα, είσαι πολύ μεγάλη για να κλείσεις, άρα σε διασώνουμε άμα πέσεις έξω. Ενώ εσύ που είσαι επιχειρηματίας π.χ., άμα πέσεις έξω, πήγαινε τώρα, καταστρέψεις.
1: Οι τράπεζες δεν έχουν πρόβλημα να τις διασώσουμε τώρα, διότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχαμε με τα μνημόνια, και εκεί είναι που φορτωθήκαμε όλο το βάρος εμείς, είναι ότι οι κυβερνήσεις πρώτων μνημονίων δανειζόντουσαν για τα ελληνικά ταμεία από τις τράπεζες. Είχαν βρεθεί λοιπόν οι τράπεζες του εξωτερικού, από Ιαπωνία μέχρι Γερμανία και από Αμερική μέχρι Αγγλία, με μεγάλα ανοιχτά δάνεια προς την Ελλάδα. Και ήρθε ο Σόιμπλε και λέει: «Επ, εγώ θα γλιτώσω τις τράπεζες. Τι θα κάνω, θα μετακυλήσω τα χρέη των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα», πράγματι και οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώσαν την αναλογία τους, «αλλά το μεγαλύτερο μέρισμα αυτής της εκαθάρισης θα το πληρώσει ο Έλληνας. Και το πληρώσαμε με αυτοκτονίες, με αίμα, με στερήσεις, με πολλά πράγματα». Ναι.
0: Πες πάλι, Τέρεσον, τη φράση για ένα λεπτό. Πες πάλι για να εμπεδωθεί στον κόσμο μας, ακούει τη φράση, πώς ξεκίνησε αυτό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δανειζόντουσαν λεφτά
1: από τις τράπεζες. Από
0: ξένες τράπεζες για να. Πες το πάλι αυτό, σε παρακαλώ.
1: Για να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία, για να δώσουν παροχές, να δώσουν συντάξεις, να δώσουν το ένα και το άλλο.
0: Μάλιστα. Απλά το λέω για να ξέρουμε.
1: Εγώ βρήκα στο αρχείο μου ένα βίντεο ΕΡΤ. Πότε ήταν, το 80, το 81, που έκανα τα δελτία ειδήσεων από τότε.
0: Ναι.
1: Όπου βγήκα σε έκτακτο δελτίο, όχι έκτακτο, ήταν δελτίο ειδήσεων, ήταν στην αρχή. Μεγάλο επίτευγμα, η Ελλάδα δανείστηκε τόσα δισεκατομμύρια σε δραχμές από κονσόρσιουμ τραπεζών για να καλύψουμε ελλείμματα, για να δώσουμε συντάξεις, για να δώσουμε αυξήσεις, και πανηγυρίζαμε που πέραμε τα δανεικά από τις ένες τράπεζες και μετά μας ήρθε το πιστική.
2: Ναι, όπως μάλιστα. Επίσης και το ασφαλιστικό, το οποίο θυμάμαι εγώ, ο Γιαννίτσης δεν ήταν που είχε κάνει από το 90, πότε ήταν.
0: Όχι, ρε, πιο μετά.
2: Πότε ήταν, ποιος ήταν, κάποιος είχε γράψει για το ασφαλιστικό πρόβλημα που θα το πούμε μπροστά μας και το οποίο το βρήκαμε. Και το αγγίζαμε.
1: Εσωτήρη, οι Αμερικανοί πιστεύω, παρόλο που είναι ένα σύστημα τόσο φιλελεύθερο ώστε ακόμα και τον ανήμπορο τον πετάει στην άκρη και δεν του δίνει δωρεάν υγεία, κάτι πήγε να κάνει ο Ομπάμα, το healthcare. Και πήγε να του το ακυρώσει ο Τραμπ. Οι Αμερικανοί σου λέει, πόσα χρόνια δούλεψες. Ναι, να πάρεις τη σύνταξη που σου αναλογεί, αλλά μετά τα 65. Αλλά μετά τα 65. Και έτσι, και αυτό όχι σε. Δεν υπάρχει δημόσιος φορέας στην εξοδότη στην Αμερική, με τους ιδιώτες, με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως τι γινότανε, σου υπενθυμίζω. Γυναίκα, μητέρα, σαν ΟΤΕ τότε.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε 15 χρόνια έπαιρνε σύνταξη και έφευγε. Ας ήταν και 40 χρονών.
0: Ναι. Με ανήλικο λίγο, έτσι, 15 χρόνια προϋπηρεσία, σύνταξη κανονικά. Ναι.
2: Σύνταξη.
1: Θα μου πεις δεν έπαιρνε τη μεγάλη τη σύνταξη, έπαιρνε κάτι μικρότερο. Ναι, αλλά ξέρεις, κάτι δαγκώνουμε από εδώ, κάτι δαγκώνουμε από εκεί. Τελικά έτσι έπεσε το συνταξιδοτικό σύστημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω ακόμα.
2: Το οποίο βέβαια να πούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, γιατί υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για το συνταξιδοτικό κομμάτι.
1: Με εξαίρεση την Νορβηγία.
2: Ακριβώς.
1: Διότι εκεί έχουν πει όλα τα. Δηλαδή αυτό που βγάζουμε από τις θάλασσες, την ενέργεια, τα πετρέλαια, τα κέρδη, τα ρίχνουμε στην ασφάλεια των πολιτών, στη συνταξιοδότηση και στην δημόσια υγεία.
0: Από κάπου έχουν να βγάζουν αυτοί όμως, Τέρενς.
1: Και μακάρι να μας λέγανε εδώ τώρα με τις Εύρων και με όλα αυτά, ότι βγάζουμε, το 50% θα πηγαίνει σε κοινωνικές παροχές.
0: Ναι, ό,τι αναλογεί στο δικό μας μερίδιο, έτσι. Όσο
1: δικό μας. Και εκεί βέβαια θέλει πολλή συζήτηση, τι θα εισπράξουμε και δεν θα εισπράξουμε.
0: Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις ακόμα από το προσωπικό. Με ποιον είσαι, άκου ερώτηση. Τώρα ρε παιδί μου, λέω, αυτή το σκέφτηκα, αλλά αφού μου το είπαν θα το πω. Με ποιον είναι, λέει ο Τέρενς, στο μπιφ Παϊτέρη Λατινοπούλου. Σιγή. Σκέφτεσαι.
1: Όχι, ναι. Δεν το σκέφτομαι. Αλλά ομολογώ ότι δεν θέλω να δώσω μια απάντηση.
0: Ωραία,
1: θα έλεγα μόνο ότι είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία στον πολιτικό χώρο να πετάμε οξείες φράσεις και αντιδράσεις
0: και κορώνες,
1: για να κερδίζουμε τίτλους και για να κερδίζουμε προβολή. Ναι. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε η κυρία Λατινοπούλου, αν έχει την οποιαδήποτε άποψη για το θέμα των Ρωμά ή τον όπως θέλει να τους λέει, να το διατυπώσει λίγο διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κερδίζεις με μια οξύτητα και θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Από τη στιγμή που βλέπει το πρόβλημα, αντί να το κρίνει έτσι όπως το κρίνει, θα μπορούσε να βγάλει σχέδιο πώς μπορούν αυτές οι κοινότητες, οι οποίες ναι, έχουν και τα προβλήματά τους, να γίνουν πιο κοινωνικές, πιο κοντά μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Εγώ ξέρω περιπτώσεις, ας πούμε,
0: Μητροπόλης. Ναι. Υπάρχουν λύσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι λύσεις που προτείνει η Λατινοπούλου ήταν, αν μπορούμε να τους σκοτώσουμε αυτούς ή να τους πάμε κάπου να τους βάλουμε σε ένα κατοίκητο νησί.
1: Όχι, δεν θα μπορούσα.
0: Εγώ αυτό θεωρώ ότι πιστεύει, κύριε
1: Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου εκφράζει μια άποψη η οποία θα χαρακτηριστεί ακραία. Αλλά αυτό λέω, να σου πω κάτι, όταν έχεις τη μία πλευρά να ακούς αυτές τις ακραίες, όταν έχεις τη ζωή από την άλλη να λέει τα δικά της, όταν έχεις, δεν ξέρω τι, άστο, βρισκόμαστε σε μία πολιτική συγκυρία πολύ ακραία και πολύ και μεγάλου παραλογισμού.
0: Δυστυχώς και θα γίνεται, φοβάμαι, ακόμα πιο ακραία. Λοιπόν, επόμενο, Τέρενς, αν εκτιμάς, αν θεωρείς, με ρωτάει ο φίλος ο δικός μας εδώ, αν θεωρείς ότι το νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση για το διπλασιασμό σχεδόν των αποδοχών των Μητροπολιτών έγινε γιατί το ζήτησαν οι Μητροπολίτες ή γιατί θέλησε να τους καλοπιάσει η κυβέρνηση, επειδή ξέρει ότι οι Μητροπολίτες ελέγχουν πάρα πολύ κόσμο εν ώψη εκλογών?
1: Αυτονόητο, το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, έτσι.
1: Η εκκλησία ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις όπως κάποτε παλιά οι εφημερίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενο. Με ποια ομάδα είσαι στο Μουντιάλ?
1: Α, καλό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να είμαι με την Αργεντινή.
0: Τι πάνε να πει, θα ήθελα να είδη. Είσαι ή θα ήθελες να είσαι? δεν το καταλαβαίνω, ρε Τέρα.
1: Κοίταξε, θα μπορούσα να είμαι με τους Ισπανούς που είναι Ευρωπαίοι, αλλά δεν δείχνουν κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, θα ήθελα να είναι ο Μέση. Και χαίρομαι που ο Ρονάλντο έκανε μια δήλωση ότι για μένα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής είναι ο Μέση.
0: Ναι.
1: Παρά
0: το γεγονός ότι τον κυνηγάνε, χωρίζουν τον Ρονάλντο, και τον βρίζουν, τον κάνουν. Ναι,
1: πρόσεξε όμως. Παρόλο που ο Μέση στη συμπεριφορά του την κοινωνική, υπάρχουν και σχετικά βιντεάκια, δεν είναι σαν τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι πιο φιλικός, αγκαλιάζει τα παιδιά, μιλάει με τον κόσμο. Έχει μια άλλη επαφή. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ο αγαπημένος, αγαπημένος, αγαπητός. Ναι, ο Μέση του βγαίνει λίγο η παραξενιά.
0: Ναι, είναι πιο απρόσιτος, πιο έτσι λες, και έχει λίγο τουπέ, πιο έτσι. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα για να απαντήσουμε εδώ και στο φίλο μας το Σωτήρη, να ακούσει την άποψή σου. Είναι, το κράτησα για το τέλος, ποιος θεωρείς ότι είναι ο κερδισμένος και ποιος ο χαμένος από το μνημόνιο κατανόησης που θα υπογραφεί, λογικά, που υπογράφει ηλεκτρονικά ήδη.
1: Α, έχω ξεκαθαρή απάντηση. Μην το συνεχίζεις. Ναι. Κερδισμένο είναι το Ιράν.
0: Το Ιράν.
1: Κερδισμένο είναι το Ιράν.
0: Γιατί, Τέρενς?
1: Γιατί. Όλα του τα έδωσε ο Τραμπ. Μην πω ότι έχει πάθει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σταματάει τον πόλεμο που του κόστησε 700 δισεκατομμύρια. Δίνει και 300 δις για ανασυγκρότηση του Ιράν με αυτά που του έκανε. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ που έκανε τσαμπουκά και έλεγε ότι εγώ από τα στενά και τα λοιπά, δικά μου, εγώ τα ελέγχω και θα βάλω και τώρα, πριν από 3-4 μέρες τα έλεγε, θα βάλω και πλοία πολεμικά να τα συνοδεύουν τα τάνκερς και θα ζητάω και VIP pass. Αυτά έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και το πυρηνικό πρόγραμμα, ποιο? Υπάρχει στο προσύμφωνο κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα? Όχι, θα το κουβεντιάσουμε στις επόμενες 60 μέρες.
0: Είναι
1: η εικόνα είναι αρνητική για τον
2: Τραμπ. Βλέπεις ρήξη με Ισραήλ, ότι έχουν χαλάσει σχέσεις?
1: Βλέπω ότι το Ισραήλ αισθάνεται ότι απομονώθηκε από αυτή την συμφωνία και το Ισραήλ δεν θα κάνει πίσω όσο υπάρχει Χεσμολάχ στο Νότιο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Και για το Ιράν μπορεί να ανησυχεί λιγότερο. μετά από αυτό το προσύμφωνο, το MOU, το Memorandum of Understanding. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η Hezbollah. Έτσι. Και βεβαίως και δεν είναι και άσχετο το ότι ο κερδισμένος.
2: Περιλαμβάνεται βέβαια στο μνημόνιο να μην πληρώνει, να μην χρηματοδοτεί το Ιράν τις τρομοκρατικές οργανώσεις.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
2: Το πώς θα ελεγχθεί αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Εσύ τι πιστεύεις, Σωτήριμο, ότι τις χρηματοδοτεί με τραπεζικές επιταγές?
2: Ναι, αλλά όχι,
1: εντάξει. Μα γι' αυτό λέω, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Άσε, γιατί από τη θέση που θύτευσα είχαμε κάποιες πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια υπόθεση η οποία όμως το Ιράν το εξυπηρετεί και αποτέλεσμα βεβαίως ότι το Ιράν δεν θα πάει, δεν πήγε σήμερα για παράδειγμα στην Αλβετία που θα γινόταν η συνάντηση με τον Βάνς.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί το είχαν βγάλει δες από χθες ότι αφού είχαν υπογραφεί ψηφιακά, είχαν πέσει ψηφιακά υπογραφές, δεν είχε νόημα να πάμε και αυτό και τα λοιπά, αλλά...
1: Όχι,
0: ναι.
1: Για εσωτερικούς λόγους δεν το έκαναν οι Ιρανοί.
2: Πέρες, θεωρείς ότι πηγαίνουμε πλέον, αφορά και το θέμα το ουκρανικό αυτό, ότι πηγαίνουμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων στις πολεμικές διαμάχες, όπου θα έρχονται τα μνημόνια κατανόησης, αυτό που παρουσιάστηκε τώρα, και ταυτόχρονα λόγω των drones και των νέων μεθόδων που βλέπουμε ότι οι χώρες που δείχνουν σε αδυναμία ότι μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, οπότε μετά υπάρχει μονόδρομος ή ισοπεδώνω ο μεγάλος το μικρότερο, το οποίο είναι μη αποδεκτό, οπότε αναγκαστικά θα πηγαίνουμε σε τέτοιες συνθηκολογήσεις με αυτά τα μνημόνια κατανόησης, όπου κάποιος θα χάνει, κάποιος θα κερδίζει, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει καθαρός νικητής. Είναι το νέο τοπίο, πιστεύεις?
1: Το νέο τοπίο είναι μαύρο και άραχνο, με την έννοια το ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε χτες να βάλει τα μετάλλια στους ήρωες στρατιώτες του. Δεν μπορούσε. Αν είδες το βίντεο, είναι τραγικό του Τραμπ να μην μπορεί να δώσει τα μετάλλια στους στρατιώτες του. Δεν του πιάνουν τα χέρια.
0: Εντάξει, είναι και 80 χρόνων πόσο είναι.
1: Όσο και να είναι.
0: Καλά, θα πεις, ναι, όσο και να είναι.
1: Όσο και να είναι, πραγματικά το λέω, όσο και να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να μην μπορεί λοιπόν και να κάνει κομμάτι αυτός ο άνθρωπος και να μην υπάρχει οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι φοβερό. Να μην υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας. Ή έστω και για πλάκα να μπαίνει με καθυστέρηση στου G7 ο Τραμπ και να λέει ήρθε το αφεντικό. Την ώρα όμως
0: πριν από
1: 1,5 χρόνο ο J.D. Vance είχε πει τώρα έχουμε ένα νέο σερίφι. Δηλαδή έχουμε πήξει πια, πιάνουμε οροφή. Λίγος σεβασμός. Ούτε για καλαμπούρι δεν ήρθε το αφεντικό. Γιατί εκείνη την ώρα σε διαβεβαιώ θα έπρεπε να βρεθεί ένας που να είναι με περιεχόμενο μέσα στα παντελόνια του και να σηκωθεί και να πει εγώ φεύγω αφού είναι το αφεντικό. Έστω και για πλάκα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάποια πράγματα δεν είναι πλάκα.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, Terence Quick, halfpost.gr. Μπαίνετε, διαβάζετε τα άρθρα του, όλη την αρθρογραφία, κυρίως τα εξωτερικά είναι κουφέτο.
1: Σήμερα περιποιούμε τον Ερντογάν, πολύ άσχημα.
0: Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο, Terence.
1: Αντέχομαι ολόψυχα στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και σε εσάς που είσαστε πραγματικά μοναδικοί.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς τα λέμε Δευτέρα.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου Σουλούχ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, ζήτησε στην αγόρευσή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνης Κασάπης πρόσθεσε για τον βασικό κατηγορούμενο ότι δεν έδειξε μεταμέλεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία αναμένεται να οδηγήσει η συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για την πορεία των καυσίμων. Στα 79,42 δολάρια ένα βαρέλι το Brent, καταγράφοντας νέα πτώση, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια ένα βαρέλι. Οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναβλήθηκαν επαόριστον, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για την Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης των μνημονίων κατανόησης. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν σε νέα πλήγματα τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο της χώρας. Σε μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διεθνείς παραγόντες, στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διπλωματικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Αλ-Αραμπίγια, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των λεγόμενων πειραματικών ζωνών στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφωνιών των δύο πλευρών. Η αστυνομία του Παρισιού εντωμεταξύ απαγόρευσε συγκέντρωση της Ιρανικής αντιπολίτευσης που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στη γαλλική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Την πρόθεσή της για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν εξέφρασε η Ευρώπη για το Ρωσο-Ουκρανικό στη Σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες, παρόντος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εμφανίστηκε με δηλώσεις του Σεργέι Λαυρόφ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε ενίκεια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φτηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η περιφέρεια προχωρά με κοινωνικό πρόσημο διάλογο και μέρημνα για κάθε άνθρωπο, δήλωνε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρταλιάς με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή της σημερινής κατάστασης και το σωστό σχεδιασμό προς όφελος όλων. Μέσω της πλατφόρμας, οι διαμένοντες σήμερα στα προσφυγικά καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα και τις επιμέρους προτάσεις τους από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη 1 μετά το μεσημέρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. 30χρονος στον Πειραιά, ο οποίος συνελήφθη, παρίστανε μαζί με συνεργούς του, τους αστυνομικούς ή εκπροσώπους άλλης διοκτικής αρχής και προέβαιναν σε εκβιασμούς και απάτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ.

0: δήλωσε σε δημοσιογράφους σπονδές, δεν πιστεύει ότι μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας θα είναι καλή για τη χώρα, ωστόσο πρόσθεσε αν υπάρξει ψηφοφορία για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, τότε ναι, θα είμαι υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θα! Και μετά τις εκλογές.
3: Αχ, και να ξέρω.
1: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
1: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Χθιός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Πελοπόννησο FM 103,9, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Μία ακόμα εκπομπή εντός εκτός έδρας ξεκινά από τον Πελοπόννησο FM.

Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας. Στα μικρόφωνα από Αγροκόπης Κόγκος, μαζί με Χοδιονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και πάμε να δούμε τα τελευταία κοκκινόμαρα. Θα ξεκινήσουμε νέα και μετά θα πάμε δεύτερο μέρος. Θα έχουμε και έναν καλεσμένο, ο οποίος θα έρθει για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί έχει τελείωσει η σχολική σεζόν. Ποιες συμβουλές πρέπει να δίνουμε σε γονείς, μαθητές, αθλητές και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κοκκινόμαυρα νέα, τα οποία έχουν να κάνουν ως εξής. Έχει, σύμφωνα με πληροφορίες και του Πελοπόννησου FM και της Εφημερίδας Πελοπόννησου, έχει τελειώσει το θέμα της Παναχαϊκής. Πλέον είναι δεδομένη η επιλογή της αεραστεχνικής. Δεν υπάρχει άλλο ψάξιμο και καταγραφή και προτάσεις ποιος, πού κτλ. Πλέον απομένουν τα τυπικά να πέσουν υπογραφές και να αναλάβει το management της ομάδας η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Έχουν συμφωνήσει σε όλα. Οι επενδύσεις από το Σικάγο, την Αμερική, η πρασιτεχνική έκρινε που έχει και πλήρη εικόνα. Εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα το τι γράφει μία πρόταση και το τι γράφει άλλη πρόταση. Φαντάζομαι ότι θα το ανακοινώσει οι λεπτομέρειες τι γίνεται. Έχει τελειώσει πλέον, έχει πάρθει οριστική απόφαση. Επιβεβαιώνεται και από την πλευρά του μάνατζερ Τάσου Παπαδόπουλου και από την πλευρά της αεραστεχνικής. Συμφώνησαν, αυτός θα είναι που θα αναλάβει το management και απομένουν υπογραφές. Βέβαια, όπως μου έλεγαν άνθρωποι, ότι καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι να πέσουν υπογραφές δεν θα ανακοινωθεί αφενός τίποτα και δεν είναι 100% δεδομένο τίποτα. Αυτό λοιπόν η ερώτηση η επίμαχη είναι τώρα πότε θα γίνουν υπογραφές. Οι πληροφορίες λένε ότι Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να κληθεί εδώ είτε ο μάνατζερ Τάσος Παπαδόπουλος είτε δικηγόρος από την πλευρά της, της ομάδας των επιχειρηματιών και θα προχωρήσει σε υπογραφές και στη συνέχεια θα υπάρχουν ανακοινώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως άτυπα έχουν ήδη πιάσει τη δουλειά οι άνθρωποι και προχωρούν για μεταγραφές από σήμερα, από χτες που πήραν και το πράσινο φως έστω και προφορικά. Πέρα από τον Σπύρο Αντωνόπουλο που θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα στο τεχνικό επιτελείο, προχωρούν και για μεταγραφικές κινήσεις η πλευρά των επενδυτών υπό τον Τάσο Παπαδόπουλο. Πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, γιατί τελικά δεν επελέξαν οι Αμερικάνοι και δεν μας είπε κανείς την ανακοίνωση και τι ακριβώς έγραφαν και τι ακριβώς έλεγαν και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, δημοσιεύματα έχουν βάλει το τραπέζι του στο πλευρό του Τάσου Παπαδόπουλου. Θα είναι και ο Ισοτάντ Γκιούν, είναι Τούρκος επιχειρηματίας που κατέχει το 20% των μετοχών της Φορτίνα, της Φορτούνα Σιτάρντ. Είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει μπλακεί και με το τουρκικό ποδόσφαιρο και γενικότερα είναι χρηματοδότης, στρατηγικός εταίρος, προσφέρει τεχνογνωσία στο football business, στο scouting, στις δομές και στις διεθνείς συνεργασίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι, αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έχει παίξει ότι θα βοηθήσει και αυτός από τη δική του πλευρά την όλη προσπάθεια. Υπάρχει αγωνία στους φίλους αν όντως θα τελειώσει, τι ακριβώς θα κάνουν. Αυτό που ρωτούν πάρα πολύ είναι ότι ποιες είναι οι σκέψεις, τι θέλουν να κάνουν, τι θέλουν να πετύχουν, πώς θέλουν να το πετύχουν και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ δεν θα πάρω θέση να πω ότι α, καλά έκανε ή δεν έκανε καλά, γιατί δεν έχω γνώση των δύο προτάσεων. Αν δεν έχω γνώση δεν μπορώ να πω τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ αυτό που θα πω ως θετικό στοιχείο της όλης υπόθεσης είναι ότι είναι σημαντικό που επιτέλους φαίνεται τουλάχιστον θεωρητικά να λύγει το σύριαλ για να προχωρήσει η αεραστεχνική και να δίνει τα κλειδιά το ποδοσφαιρικό τμήμα σε έναν άνθρωπο. Για να μην ξανάλεγε, για να ξαναδούμε λοιπόν αυτούς, να ξαναδούμε εκείνους, να ξαναδούμε τους άλλους και να έχανε χρόνο. Ήδη άλλες ομάδες προχωρούν μεταγραφικά, ήδη άλλες ομάδες κάνουν κινήσεις και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο.

πάμε λοιπόν. Αυτά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απομένουν εντελώς τα τυπικά. Δευτέρα, Τρίτη θα είναι εδώ για να πέσουν οι υπογραφές. Αλλά όπως μου έλεγαν και άνθρωποι, αν δεν πέσουν οι υπογραφές, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πάντως, επίσης σας λέω ότι προχωρά η περίπτωση των μεταγραφικού σχεδιασμού και λογικό είναι γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Έτσι, πήγαμε 20 Ιουνίου αύριο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Θες σας έλεγα για την Πανεγιάλιο στη Γάμα Εθνική ότι η αναμέτρηση να ανανεώσει και ο Γιάννης Μπουρλάκης. Πράγματι, λίγο μετά την εκπομπή, ανακοίνωσε ο Πανεγιάλιος την ανανέωση συνεργασία με τον Γιάννη Μπουρλάκη για δεύτερη σερή σεζόν, ο οποίος βοήθησε πέρσι. 24 συμμετοχές, 9 γκολ, 7 assist. Ήταν άνθρωπος που βοήθησε σημαντικά την ομάδα του Πανεγιαλίου, η οποία μαθαίνω θα προχωρήσει και μπορεί και το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις.

κινητικότητα υπάρχει και στον Ατρόμητο. Υπάρχουν επαφές με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους και μπορεί και εδώ την άλλη εβδομάδα να έχουμε μεταγραφικά σενάρια. Ένας παίκτης που είχε πολύ σκοπηθεί από ομάδες της Αχαΐας, ο Σταύρος Αγγελής, πατρινός ποδοσφαιριστής, τον είχαμε φιλοξενήσει και πριν από καιρό εδώ στον Πελοπόννησο FM. Πρώτο σκόρο του Πανθουραϊκού στην Γάμα Εθνική Κατηγορία. Τελικά θα παραμείνει κάτοικος Μεσσηνίας, γιατί ανακοινώθηκε ένα νέο συνεργασίας του Σταύρου Αγγελή με την ομάδα του Πανθουραϊκού και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εδώ να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά στην άκρη. Πάμε σε υγρό στίβο, γιατί έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΝΕΠ, τον κύριο Τζουραμάνη, να μας πει, όχι τόσο πολύ, αν και θέλω και ένα σχόλιο για τη γυναική ομάδα, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός της για τη νέα σεζόν, γιατί να μας πει και για την δράση των κορασίδων, όπου υπάρχει αγωνιστική δράση και ο στόχος της ΝΕΠ είναι να διεκδικήσει κάτι καλό. Κύριε Τζουραμάνη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κόγκο. Έτσι να μιλάμε και λιγάκι για τον αθλητισμό, όχι μόνο τα ποδόσφαιρα.
0: Καλός ή κακός, είναι βασιλιά στο σπορ τώρα, μην κοροϊδεύουμε και το βλέπουμε και στο Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν έχουμε, το ξέρω. Προηγείται τώρα λόγω του Μουντιάλ βεβαίως. Αλλά εντάξει, και εμείς εδώ έχουμε αναλάβει τη διοργάνωση τώρα των κορασίδων. Είναι ένα αθλητικό γεγονός, σοβαρό, γίνεται μια φορά το χρόνο. 8 ομάδες, κερδίζεις ένα παιχνίδι και βρίσκεσαι στο Final Four. Έτσι γίνεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και εμείς ευελπιστούμε ότι όλα είναι πιθανά. Έχουμε μια αισιοδοξία. Είναι πολύ πιθανό να πάρεις ένα μετάλλιο μετά.
0: Μάλιστα. Έχουμε ο σχεδιασμός γενικότερα, να πούμε λίγο και τι ώρες είναι.
1: Ναι.
0: Και να δούμε και λίγο αυτές τις λεπτομέρειες για να καλέσουμε και τον κόσμο που μας ακούει.
1: Σήμερα ξεκινάνε από τις 5.30 ώρα. Είναι 4 παιχνίδια.
0: Στο Πεπανός φυσικά, έτσι.
1: Στο Πεπανός, ναι, και είναι περίπου ανά μία ώρα και ένα τέταρτο το κάθε παιχνίδι. Ανά μία ώρα και ένα τέταρτο μέχρι να αρχίσει το επόμενο. Μετά είναι πάλι Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα και την Κυριακή είναι οι κατατάξεις. Τον ομάδο μέχρι το μεσημέρι περίπου.
0: Είναι η ομάδα κορασίδων.
1: Είναι κορασίδες, εκ των οποίων οι 3-4 από αυτές που συμμετέχουν στη δικιά μας την ομάδα τις έχει καλέσει ήδη στην Εθνική και ευελπιστούμε τον Ιούλιο που γίνεται στο Ζάγκρεπ το πανευρωπαϊκό να πάρει κάποια κορίτσα από τα Πατρινόπουλα, τα δικά μας δηλαδή. Αν και η μία βέβαια η πρώην παίχτρια της ΝΕΠ, η Μπιτσάκου, η Αφροδίτη, είναι στον Άλυμο βέβαια τώρα, αυτή θα είναι σίγουρα. Και ευελπιστούμε να πάρει τουλάχιστον άλλες δύο από τη δικιά μας την ομάδα.
0: Εδώ έχει δώσει, εδώ έχει κληθεί στην Εθνική Γυναικών η Αφροδίτη Μπιτσάκου, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, πραγματικά.
1: Εννοείται, συμμετέχει σε όλες τις κατηγορίες αυτή.
0: Ναι, πολύ, ένα πραγματικά μεγάλο ταλέντο, χωρίς καμία δόση υπερβολή. Να έχει υγεία και να συνεχίσει να δουλεύει έτσι όπως δουλεύει. Και
1: να είναι καλά το κορίτσι και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Ωραία, πέρα από οπότε ας μην γελιόμαστε, επειδή είπαμε για Final Four, ένας κρυφός στόχος της ΝΕΠ στην τελική φάση των κορασίων που γίνεται στην Πάτρα είναι να διεκδικήσει και ένα μετάλλιο, έτσι.
1: Ένα μετάλλιο, ναι. Ο κρυφός στόχος αυτός είναι. Έχουμε εμείς τις υποδομές, υπάρχει δυνατότητα, οπότε ευελπιστούμε. Αν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, μετά βρίσκεσαι στα μετάλλια. Διεκδικείς μετάλλιο μετά.
0: Μάλιστα. Να αφήσουμε λοιπόν λίγο την ομάδα των κορασίδων και να πάμε λίγο στη γυναικεία ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχετε ήδη ξεκινήσει σχεδιασμό και ξεκινήσετε από εκεί που έπρεπε, νομίζω, κατά την άποψή μου. Ναι. Με τις δύο ανανεώσεις, όχι προσθήκες, ναι. Κορίτσια την Ιαπωνία.
1: Τις Ιαπωνέζες, ναι, έχουμε κλείσει ήδη και με τις δύο. Και βασικά η ομάδα θα είναι όπως ήταν, ο κορμός θα είναι ίδιος δηλαδή. Με την περσινή ομάδα που είχαμε. Βέβαια υπάρχουν και δύο προσθήκες ακόμα, περιμένουμε και άλλα δύο κορίτσια να πάρουν τα δελτία τους, τα περιμένουν να έρθουν στην ΕΠ, γιατί έχουμε ήδη συμφωνήσει, ήδη έχουμε κάνει συμβόλαια.
0: Μάλιστα. Ο στόχος ποιος είναι? Είναι νωρίς ακόμα, αλλά επειδή βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει από τα κορίτσια που αντικειμενικά και η Σιτάρα και η Νησιγιάμα, ναι, ήταν κορίτσια που είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στην, ναι, εύκολη παραμονή. Ποιος είναι ο στόχος και ξεκινήσαμε από αυτές?
1: Ο στόχος είναι, ξεκινώντας από αυτές πάλι, σας είπα, ο κορμός θα είναι ίδιος, να αποφύγουμε τα play-out αυτή τη χρονιά, να ανέβουμε λίγο θέσεις παραπάνω. Αυτός ήταν ο στόχος για φέτος.
0: Έχει βγει προκήρυξη, ποιες ομάδες διεκδικούν Ευρώπη, ακόμα είναι νωρίς ακόμα να τα πούμε αυτά?
1: Είναι νωρίς ακόμα, πιστεύω. Είναι νωρίς.
0: Το γεγονός ότι πλέον η Πάτρα δεν θα έχει άλλη ομάδα Α1 γυναικών και θα είστε μόνο η ΝΕΠ, σημαίνει κάτι? Ναι.
1: Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για μας. Εμείς τα θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Μακάρι να υπήρχε κι άλλη ομάδα. Να μπορούσε να μείνει και ο Νόπου δηλαδή στην κατηγορία. Αν και από ό,τι ακούω, ευελπιστούν ότι θα ανέβουν πάλι. Θέλουν να οργανώσουν πάλι την ομάδα, να ξανανέβουν στην Α1.
0: Εντάξει, καλό θα ήταν. Ο Νόπ κύριε Τσουραμάνια, ιστορικό σωματείο. Λογικό είναι να θέλει να ανέβει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε θεωρητικά να πάει μια διαδικασία ή σαν να κατέβουμε.
1: Όλα ξεκινάνε αυτά από τις διοικήσεις, ξέρετε. Εάν υπάρχει δυνατότητα. Από εκεί ξεκινάς. Δυστυχώς, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, αλλά τελικά καταντάει να είναι επαγγελματικό. Δηλαδή, όλα εξαρτώνται από το οικονομικό. Πώς θα φτιάξεις το ρόστερ σου για να μπορέσεις να ανέβεις.
0: Και μια και το είπατε, υπάρχει όντως. Νωρίς είναι ακόμα. Θυμάμαι που είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν το θέμα αυτό με τα χρήματα που κρατήθηκαν λόγω ενός χρέους του ΠΑΚ από την επιχορήγηση. Είναι κάτι το οποίο έχει διευθετηθεί σιγά σιγά και θα μπορέσετε κι εσείς ως ΝΕΠ να κοιτάξετε με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη χρονιά ευελπιστούμε ότι εντάξει, θα έχουμε καταφέρει, θα βγει η χρονιά κανονικά όπως πρέπει να βγει. Με δυσκολία βέβαια, αλλά θα βγει η χρονιά. Μετά από το σοκ αυτό που είχαμε, γιατί δεν το περιμέναμε. Από τη Γενική Γραμματεία. Δηλαδή τη στιγμή που σου κάνει τη μία χρονιά, σου παίρνει ένα αλφα ποσό, περίπου ας πούμε ένα δέκατο από αυτά που χρωστάς, την επόμενη χρονιά θα παίρνει όλα, ενώ περιμένεις να σου πάρει το δεύτερο δέκατο. Έτσι έγινε και για μας και για τον ΟΠ. Και τώρα υπάρχει μια δυστοκία σε αυτό, υπάρχει μια δυσκολία. Αλλά πιστεύω εμείς φέτος θα το ξεπεράσουμε αυτό.
0: Άμα ξεπεράσετε τη χρονιά και με βάση αυτή την αλλαγή, την εξέλιξη στον οικονομικό προϋπολογισμό, νομίζω ότι η ΝΕΠ καθαρίσει εισαγωγικά από βαρύδια του παρελθόντος, θα μπορεί να κοιτάξει με αισιοδοξία τη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μετά από αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο σοβαρό, σημαντικό δηλαδή για την ΝΕΠ σε χρέη και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό ήταν ένα χρέος που είχαμε προς το ΠΕΑΚ, το οποίο το διαιωνίζαμε, λίγο-λίγο αυξανότανε και πάλι υπάρχει ένα ποσό το οποίο είναι αμφισβητούμενο. Το έχουμε ξαναπεί πάλι αυτό. Το οποίο θα πάμε δικαστικώς να το διεκδικήσουμε. Το έχουμε πληρώσει δύο φορές. Το οποίο δεν μας τα αναγνωρίζουν.
0: Εσείς τα ξέρετε. Αυτά είναι δικά σας θέματα και κυρίως είναι διοικητικά και όχι αγωνιστικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σημαντικό ότι δεν έχετε βαρύτητα. Κάτι που ισχύει και για τον Όπου και αυτός κάποιες δικά του οικονομικές οφειλές σιγά σιγά τις έχει βάλει σε ένα προγραμματισμό και αυτό θα μπορεί να κοιτάξει προϊόντος του χρόνου. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί είδα κάθε φορά, είπατε και για τις κορασίδες που κλήθηκαν στην Εθνική, βλέπω ανακοίνωσε και ο ΝΟΠ δύο παιδιά που κλήθηκαν στην Εθνική Παίδων, υπάρχει και ένα παιδί από την ΝΕΠ. Δεν είναι τυχαίο τώρα ότι σε όλες τις κλήσεις παιδών, εφήβων, κορασίδων, νέων ανδρών υπάρχουν παιδιά από την Πάτρα.
1: Είναι πολλά παιδάκια από την Πάτρα και αγόρια και κορίτσια. Αυτό είναι το θετικό για την πόλη μας και εκεί φαινόμαστε εμείς ότι πάντα φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά στις υποδομές και στα αγόρια και στα κορίτσια. Γι' αυτό και συμμετέχουμε σε πολλές τελικές φάσεις. Σχεδόν πάντα δηλαδή συμμετέχουμε σε τελικές φάσεις.
0: Ωραία. Κρατάμε αυτά λοιπόν, κύριε Τουραμάνη. Εγώ να ευχηθώ. Τι ώρα παίζει η ΝΕΠ για να καλέσουμε έτσι.
1: Η ΝΕΠ παίζει τελευταία απόψε.
0: Τι ώρα.
1: 9 παρατέταρτο.
0: Ναι, πράγμα. Θα έχουν κλείσει σιγά σιγά και τα καταστήματα.
1: Και τα μαγαζιά, βέβαια.
0: Θα μπορούν σιγά σιγά όσοι μας ακούνε να έρθουν. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά και εμείς περιμένουμε και τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθειά μας το βράδυ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κόγκου. Ευχαριστώ.
0: Και μια και είπαμε για τα του υγρού στίβου, να πούμε ότι πέρα τους κρατήτες υπάρχει δράση και για στην ομάδα παιδών του ΝΟΠ, η οποία συμμετέχει στον πρώτο όμιλο Αττικής για την γάμα φάση του Πανελληνίου, μαζί με Χανιά, Βόλου και Μήλωνα. Αύριο γίνονται οι αγώνες. Θέλει να πάρει ο ΝΟΠ στους παιδες μία από τις δύο πρώτες θέσεις για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αύριο παίζει με ο Εκβόλου και την Κυριακή με Μήλωνα και Χανιά. Ο Κουντουράκη θα κατεβάσει την ομάδα με συνεργάτη του Βασίλη Γανιαλόπουλο. Ο Κουντουράκη θα κατεβάσει και του έφηβου, μέσα το επόμενο Σαββατοκύριακο, και θα ολοκληρώσει την παρουσία του στην ομάδα του ΝΟΠ. Θα μετακομίσει στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, μάλλον για να συνεχίσει την καριέρα του. Έχει ήδη ανακοινωθεί από την ομάδα τη Αλεξανδρούπολη. Αυτά λοιπόν σε διαφορά και το του υγρού στίβου. Για μπάσκετ θα τα πούμε λίγο αργότερα εντάχει και θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω εδώ με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον Αντώνη Καλέτη, τον ψυχολόγο, με τον οποίο θα μιλήσουμε και για αθλητισμό αλλά και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με αντιμετώπιση παιδιών, οικογένειας και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε συντομότατα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Μεγαλόπολης Βιπεπατρών, ενώ έργο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ θα συνδέσει την Πάτρα με το εθνικό δίκτυο και θα είναι συμβατό με τη μελλοντική μεταφορά υδρογόνου. Σε τροχιά εξυγχρονισμού εισέρχεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάτρας με εξομοιωτές βολής, εκπαίδευση σε ντρόουνς και λειτουργία Κέντρου Διαβίου Μάθησης Οπλουργού. Στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων στρέφεται το ενδιαφέρον καθώς το τεχνολογικό τμήμα ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού. Η μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, ενώ η ΕΚΤΗΠΕ διαβεβαιώνει ότι από την Τρίτη αναμένεται η επιστροφή της και εξετάζονται λύσεις ενίσχυσης του τμήματος ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπα εξετάσεις των μικρών ασθενών. Αντιδράσεις προκαλεί κατάσταση σε περιοχές της Βόρειας Πάτρας. Κάτοικοι και επαγγελματίες στην Αγιά και την Ηρών Πολυτεχνείου ζητούν παρέμβαση των αρχών για ζητήματα καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, ενώ στα κάτω Σιχενά πολίτες καταγγέλουν ανεξέλεγκτη βλάστηση και συσσόρευση απορριμμάτων στην οδό Αρέθα, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς εν ώψη του καλοκαιριού. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο διπλό φωνικό του Ουλόγου Αιγείου, καθώς τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δεν εντόπισαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας του κατηγορούμενου στα βασικά πιστήρια της υπόθεσης. Συνεχίζεται δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση της παραλίας Καλογριάς. Στον προανακριτή Πατρών κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τους τοπικούς φορείς να επιμένουν στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας. Ανοίγει σήμερα στα Καλάβρητα το Helmos Mountain Festival. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6.000 επισκέπτες με συναυλίες, υπαίθριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής αγγίζουν ήδη το 70%, δίνοντας σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να επιλέξουν την ημέρα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν εισιτήριο για ολόκληρο το τριήμερο. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου ενεργοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Μαζί Σαββατοκύριακο. Από τις 20 Ιουνίου, οι χρήστες του ΙΠΑΣ μπορούν να πραγματοποιούν δύο διελεύσεις με μόλις 16 ευρώ και 60 λεπτά, ενώ από τις 4 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ και εκπτωτική κάρτα επιστροφής. Στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πατρών περιμένει την απόφαση της ΕΟΚ για τη Wild Card που οδηγεί στην Elite League, ενώ στην Παναχαϊκή αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την παραχώρηση του management στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Ο
7: κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο τον ψυχολόγο Αντώνη Καλέτζη, ο οποίος είναι και σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο. Είπαμε να μην τα πούμε τηλεφωνικά, να τα πούμε διαζώσεις. Αντώνη, καλώς όρισες.
11: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σας.
0: Επιλέξαμε να σε φωνάξουμε προς το τέλος της σεζόν για να κάνουμε μια κουβέντα απολογιστικού χαρακτήρα, να ξεκινήσουμε με το ύφος εκπομπής που είναι το αθλητικό κομμάτι. Μια σεζόν που φτάνει αγωνιστικά στο τέλος, είναι πολύ, όχι πολύ λίγα, νομίζω πλέον. Δεν υπάρχει πέρα από κορασίδες, παίδες και κάτι υπόλοιπα σε επίπεδο ανδρών γυναικών. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Έχουν ολοκληρωθεί πλέον τα πάντα. Τι συμβουλή δίνουμε στους αθλητές? Και ας μην πάμε τώρα στους επαγγελματίες που έχουν ένα team που συμβουλεύουν, δίνουν οδηγίες και όλα τα υπόλοιπα. Σε ένα παιδί 10, 12, 14 χρονών και στους γονείς κατ' επέκταση, τι συμβουλή δίνουμε? Ότι είναι η ώρα να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, είναι η ώρα να αποφορτιστούν? Τι λέμε, Αντώνη?
11: Καταρχάς υπάρχει. Θεωρώ ένα λάθος χωρίζουμε τους αθλητές σε επαγγελματίες και μη επαγγελματίες. Επαγγελματίας λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί ένα μοτίβο προπονήσεων, αποθεραπείας, είναι σχολαστικός και έχει ένα πρόγραμμα. Όσο πιο καλός ο επαγγελματίας είναι κάποιος, τόσο πιο καλό συμβόλαιο θα έχει. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι ερασιτέχνης, ακόμα δηλαδή δεν έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ή να έχει κάποιες απολαβές, μπορεί να είναι επαγγελματίας. Και αυτό θέλω να πω και στους νεαρότερους αθλητές που μπορεί να ονειρεύονται, να φαντάζονται τον εαυτό τους σε κάποιο σωματείο ή να καταφέρουν κάποια πράγματα. Επαγγελματίας είσαι από πολύ μικρή ηλικία ή σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου που εσύ είσαι σχολαστικός και ακολουθείς ένα πρόγραμμα και σέβεσαι τους κανόνες ομάδας αλλά και του εαυτού σου. Γι' αυτό επειδή έχουμε πολύ μπερδευτεί και νομίζουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο σε επαγγελματίας. Αυτό λοιπόν θα πω και για το κάθε τι. Η σχολαστικότητα λοιπόν και ο σεβασμός του εαυτού μας, πόσο μάλιστα του σώματός μας, αλλά και του πνεύματος, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας έτσι ώστε να μπορούμε να πετεύξουμε και τις επιδόσεις ή τους στόχους που θέλουμε. Τώρα λοιπόν που τελείωσαν οι υποχρεώσεις των ομάδων, δεν σημαίνει ότι των αθλητών τελείωσαν οι υποχρεώσεις. Είναι υποχρέωση του εαυτού μας να αποφορτιστούμε, όπως πολύ σωστά είπες. Είναι υποχρέωση να βρούμε τρόπους ψυχαγωγίας ή ακόμα καλύτερα. Επειδή ξεκινούν οι περισσότερες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό της προετοιμασίας τον Ιούλιο, ακόμα καλύτερα είναι να υπάρχει και αποφόρτιση αλλά και ατομική προσπάθεια για βελτίωση σε κάποια σημεία που χρειάζονται να βελτιωθούν. Παράδειγμα στην ταχύτητα, παράδειγμα στην έκρηξη. Π.χ.
0: Δεν πιστεύω ότι δηλαδή πρέπει να δώσουμε ένα-δύο μήνες off, να μην πάνε πάλι στο γήπεδο για προπόνηση, να μην πάνε πάλι να φορέσουν τη φανέλα με τους συμπαίκτες και να ξεκουραστεί το μυαλό λίγο?
11: Θα σου απαντήσω ακαδημαϊκά. Τα παιδιά που θα δώσουν του χρόνου πανελλήνιες φέτος το καλοκαίρι κάνουν προετοιμασία και το θεωρούμε φυσιολογικό, έτσι. Γιατί? Για να κερδίσουν χρόνο μέσα στο έτος, να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους και να ενταθούν πιο γρήγορα στο ακαδημαϊκό έργο. αν κάνουμε αντιγραφή επικόλυση από το ακαδημαϊκό έργο στο κομμάτι του αθλητισμού, κάτι αντίστοιχο χρειάζεται και το σώμα. Γιατί αυτό λοιπόν που σε πιο μικρή ηλικία μαθαίνουμε και το λέμε κινητική μάθηση, δηλαδή το να μάθεις ότι παίρνεις την μπάσα από δεξιά και τη δίνεις αριστερά, ή κάνεις sprint ή πιάνεις χώρο, είναι κάτι το οποίο οι πολλές επαναλήψεις, η βοήθεια του σώματός σου θα σε βοηθήσει να ενταχθείς και να έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις το επόμενο έτος. Εξαρτάται βέβαια τι θέλει ο καθένας από τον εαυτό του. Αλλά ναι, το καλοκαίρι θεωρώ ότι είναι μια περίοδος αποθεραπείας, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατάμε και τελείως. Να χάνουμε την επαφή μας. Γιατί κάποιος που θα σταματήσει να ασχολείται με τον αθλητισμό ή με το διάβασμα ή με το κάθε τι, όταν ξεκινήσει η προετοιμασία τον Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο, θα είναι το μεσοδιάστημα του 1-2 μήνες που έχει κάτσει, συν το φόρτο της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα αρχίσει να εντάσσεται και να αποδίδει. Ξέρετε λοιπόν τι θέλει ο καθένας. Είπαμε, όλοι είναι επαγγελματίες και βάσει του επαγγελματισμού τους παίρνουν και τους εκάστοτε, τα εκάστοτε συμβόλαια ή μισθούς και ούτω καθεξής. Και επαγγελματίας Προκόπη δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι μονάχα αθλητής. Επαγγελματίας είναι ο καθένας ο οποίος ακολουθεί ένα μοτίβο και προσπαθεί και μάχεται. Ακόμα και ένας γονέας, φίλτατε, επαγγελματίας είσαι.
0: Σε άλλο τέμπο είσαι επαγγελματίας.
11: Σε άλλο τέμπο, έτσι λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι το πώς το βλέπεις το κάθε τι και τι απαιτήσεις έχεις από τον εαυτό σου. Αν κάποιοι δεν δίνουν το κάτι παραπάνω για να βελτιωθούν, δεν μπορούν να συγκριθούν με κάποιον που προσπάθησε.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν εσύ λες ότι όχι, δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστείς για ένα-δύο μήνες. Καλά, ξεκουράσου και 10-15 μέρες, αλλά όμως εφόσον και σωστά βάζεις και το κριτήριο ότι είναι τι θέλει ο καθένας, αν θες να είσαι έτοιμος σε Σεπτέμβρη, πιο δυνατός, πιο βελτιωμένος, πιο, κάτσε δούλεψε. Αν δεν θες, κάτσε δύο μήνες σίγουρά σου.
11: Έτσι λοιπόν, δεν είναι λάθος. Μπορεί όλοι να, και κάποιος να κάθεται να είναι αθλητής, αλλά να μην έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του και να κάθεται όλη τη χρονιά. Και αυτό το ακούω, για να είναι μέσα στα πλαίσια της ομάδος και να συμμετέχει. Δεν είναι κακό. Άρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι τι θέλουμε από τον εαυτό μας. Και όπως λοιπόν κάθε τέλος έτους προς το τέλος, 31 Δεκεμβρίου, λέμε τι κάναμε στη χρονιά, νομίζω ότι οι αθλητές το κάνουν τώρα, 31 Ιουνίου, κάτι αντίστοιχο, 15 Ιουνίου. Yeah. Έτσι, sum up, ένα σύνολο τι κάναμε στο έτος και τι στόχους θέτουν μες στο έτος. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι σε σωματεία ή προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω, θα ήταν πολύ καλό να μιλήσει με τους προπονητές του ή με τους γυμναστές για να δει τι μπορεί να κάνει και τι εξέλιξη μπορεί να έχει. Άρα λοιπόν πάλι στις γέφυρες επικοινωνίας καταλήγουμε, Προκόπη, μιλάτε.
0: Ακριβώς. Στους γονείς τι συμβουλή δίνουμε? Πάλι στο ίδιο πλαίσιο, τι θέλουν? Τι θέλουν μάλλον και οι ίδιοι από τα παιδιά τους ή βασικά τι θέλουν τα παιδιά?
11: Τα παιδιά αυτό που θέλουν τώρα στη σύγχρονη κοινωνία είναι να κάτσουν στον υπολογιστή, στο PlayStation και να παίξουν με το κινητό.
0: Στις οθόνες και όλα τα υπόλοιπα.
11: Πολύ ωραία. Γιατί τους δίνει άμεση ικανοποίηση. Πολύ γρήγορα, με 10 λεπτά παιχνίδι, μπορεί να σου πούνε μπράβο, είσαι ο καλύτερος, πέρα στην πίστα, άμεση ικανοποίηση. Άρα λοιπόν, όσο λιγότερο τα παιδιά τα βάζουμε στα πλαίσια της ζωής, της πραγματικής κοινωνίας, ότι ξέρεις κάτι, για να πετύχεις κάτι πρέπει να κοπιάσεις. Και μπορεί να κοπιάσεις για περισσότερο καιρό από ό,τι κοπιάζουν άλλοι, και ο καρπός ακόμα να μην έχει έρθει να έχεις πράξεις. Υπομονή λοιπόν και στοχοπροσύλωση και προσπάθεια. Αυτό λοιπόν είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται με τα βιντεοπαιχνίδια, έτσι. Παίζεις λίγο, παίζεις μια ωρίτσα. Α, μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Με μεγάλα λαμπάκια, ε.
0: Ναι.
11: Και γι' αυτό πολλά παιδιά λοιπόν βλέπουμε να είναι τώρα γύρω στα 18 με 22, νέοι ενήλικες, και να λένε, όχι, εγώ δεν θέλω να κοπιάζω για να πετύχω. Τα θέλω εύκολα.
0: Στη μια ώρα.
11: Ναι, στη μια ώρα να έχω χρήματα, στη μια ώρα να πετύχω, στη μια ώρα να γίνω διάσημος. Και εκεί πέρα λοιπόν το μεγάλο λάθος λοιπόν, ότι αν τα παιδιά από μικρή ηλικία δεν μάθουν να κοπιάζουν, είτε να διαβάζουν, είτε να αθλούνται, είτε να ζωγραφίζουν, κάτι τέλος πάντων, και αν δεν μάθουν ότι η εξάσκηση και η προσπάθεια και η επανάληψη οδηγούν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, δυστυχώς θα ζήσουν σε μια πλάνη που θα νομίζουν ότι όλα γίνονται εύκολα και θα νιώθουν ματαιότητα στη μετέπειτα ενήλικη ζωή.
0: Μάλιστα. Λήξη σχολικής περίοδου. Τα σχολεία έκλεισαν τις προηγούμενες μέρες. Τώρα νομίζω δίνουν εξετάσεις. Αν δεν έχουν τελειώσει, τελειώνουν. Τι συμβουλή δίνουμε και στους γονείς, κυρίως τώρα, νομίζω απευθυνόμαστε.
11: Το πρώτο πράγμα που θεωρώ θα αντικρίσουν φέτος οι γονείς, τελειώνοντας η σχολική χρονιά, είναι αυτό που βλέπανε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία φέτος. παιδιά γεμάτο ένταση. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι είναι μια περίοδος να βοηθήσουν τα παιδιά είτε να αναγνωρίσουν τα αισθήματα, τα συναισθήματά τους και να τα βοηθήσουν να τα διαχειριστούν, είτε οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρξε, παράδειγμα μπορεί να βιούνε bullying το παιδάκι ή να ήταν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν απέδιδε όπως θα ήθελε ή να περνάει καλά στο σχολικό περιβάλλον. Είπαμε, έχει να κάνει και με το ότι απαιτήσει υπάρχουν για τον κάθε μαθητή, πως και αθλητή. Είναι μια περίοδος λοιπόν που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να συνεχίσει από Σεπτέμβριο το καθημαϊκό του έργο με περισσότερες προσδοκίες και να, σε ένα πιο καλό περιβάλλον. Ναι, οι κραδασμοί φέτος που είχαμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν δύσκολη χρονιά φέτος για ακαδημαϊκή, είδαμε πολύ βία, ακραία βία σε σχολικά περιβάλλοντα και θεωρώ ότι...
0: Δεν σε ρώτησα γι' αυτό, γιατί είναι μια καθημερινότητα δυστυχώς το θέμα αυτό.
11: Δυστυχώς, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε ακραία περιστατικά βίας, έτσι, και στα τακτά χρονικά διαστήματα και σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν μόναχα σε ένα αστικό κέντρο. Πιστεύω ότι οι οικογένειες θα δυσκολευτούν τώρα το καλοκαίρι, γιατί θα περάσουν περισσότερο χρόνο τα παιδιά και αν τα παιδιά είχαν μια πιεστική χρονιά, πιστεύω οι κραδασμοί αυτοί θα έρθουν στις οικογένειες. Άρα γονείς και δαιμόνες εκεί, λίγο υπομονή παραπάνω, γιατί τα παιδιά τώρα μας χρειάζονται λίγο παραπάνω να βελτιώσουν.
0: Πέρα από αυτή τη κλασική λέξη που για όλα τα πράγματα θα λέμε ζωή, λέμε υπομονή, εγώ θα ήθελα και κάτι άλλο από τη σύγχρονη κοινωνία, το κράτος. Βλέπω, ας πούμε, που γίνονται διάφορα camp. Βλέπω που γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία σε βοηθούν σε γρήγορση, βελτιώνουν δεξιότητες, βελτιώνουν αθλητικές δεξιότητες, δεξιότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάτι πιο οργανωμένο ώστε να περνούν πιο δημιουργικά το χρόνο στα παιδιά, αλλά να δίνουν τη δυνατότητα να πάνε οι γονείς στα παιδιά? Γιατί αν είναι να πρέπει οι γονείς συνεχώς να βάζουν το χέρι στην τσέπη επί δύο μήνες, δεν είναι εύκολο.
11: Πολλές αλήθειες μαζεμένες είπες, Προκόπη. Άρα λοιπόν τι μου λες, ένα μέρος το οποίο και γονείς και παιδιά μαζί να αλληλεπιδρούν, να είναι σε μια κοινή δραστηριότητα και να ξεφύγουμε λίγο από το πλαίσιο ότι εγώ είμαι γονέας, πληρώνω το μίτσο που κάνει το χύψη, ξέρω, παίζει, διδάσκει οτιδήποτε και αντικαθιστά το χρόνο που θα περάσω με το παιδί μου. Τα προβλήματα λοιπόν φαίνονται είναι τα οικονομικά τα πρώτα. Ότι πολλοί γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, αλλά δεν μπορούν να το δώσουν. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει υπομονή λοιπόν. Υπάρχει πολύ στρες, πολύ πίεση στην καθημερινότητα. Και αν κάποιο παιδάκι πει στο γονέα, κάτσε να φτιάξουμε πάδελ, που και ο γονέας είναι μουρλαμέρος να πληρώσει το ρεύμα του, καταλαβαίνετε ότι θα έχει διάβια και μπορεί να είναι ευερέθητος και να τσακωστεί. Γι' αυτό λέω υπομονή. Δεν είμαστε. Τα παιδιά μεγαλώνουν, μπορεί να έχουν απόψεις σαν ενήλικες, να έχουν κριτική σκέψη και το καθεξής, αλλά δεν είμαστε στο ίδιο ύψος. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε ενήλικες στην κουβέντα αυτή. Και αν θεωρούμε ότι έχουμε κάποιο τραύμα ή κάτι μας προβληματίζει και δεν αντέχουμε να αλληλεπίδραση αυτή με το παιδί μας, ίσως θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να διαχειριστεί κάποια παλαιότερα τραύματα που είναι κάτω από το τραπέζι. Προκόπη, η ζωή είναι ένας μαραθώνιος. Έτσι. Τελευταία αρχίσαμε να το ξεχνάμε, νομίζω, και να τα ματαιώνουμε όλα ή να θεωρούμε ότι όλα είναι τέλεια. Όχι, η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω.
0: Φυσικά και έχει τα πάνω και τα κάτω.
11: Και στο εμείς, και δηλαδή το ζευγάρι σε μια σχέση, είπα και εκεί και οι δαιμόνες, έτσι, μπορεί να είναι και ξαδέρφια, μπορεί να είναι και γείτονες ακόμα που έχουν πολύ καλή επαφή σε μια οικογένεια, σε ένα σύστημα οικογένειας. Όλοι παίζουν το ρόλο τους. Και αυτός ο ρόλος ποιος είναι? Να βοηθούν τα παιδιά να βιώνουν την πραγματικότητα της κοινωνίας και όχι ένα κλειστό περιβάλλον, ένα χρυσό κλουβί. Όσο γίνεται περισσότερες δεξιότητες, με αυτοσεβασμό και σεβασμό προς υπολείπους, και μεθαύριο στην ενήλικη ζωή τα παιδιά μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια και δίχως να κάνουν εκπτώσεις στις ηθικές τους αξίες και στα πιστεύω τους. Φίλατε, είμαστε σε μια περίοδο που βλέπουμε πολλές εξελίξεις. Είπες, η βία πλέον στο σχολικό περιβάλλον φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν μας κάνει εντύπωση. Και δυστυχώς πράγματα τα οποία ήταν ακραία και δεν τα δεχόμασταν καν έχουν ενταχθεί στην πραγματικότητά μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να αυτό που ράφτηκε δυστυχώς με ανοχή θα πω, όχι. Με αμέλεια δεν θα πω, γιατί προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, δεν ξέρω. Με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, ας πούμε, και αυτά που συμβαίνουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξαναράψουμε από την αρχή. Να τραβήξουμε την ίγκλα, τη γωνία λοιπόν του ημάτιου της βίας και εμείς μαζί με τα παιδιά να το φτιάξουμε. Προκόπη, το καλοκαίρι δεν είναι μονάχα το τέλος σχολικής περίοδου για τα παιδιά, είναι και για μας. Μου άρεσε πως το έθεσες, που είπες τι να κάνουμε και εμείς με τα παιδιά να συνυπάρξουμε, γιατί τα παιδάκια μας μεγαλούν πολύ γρήγορα έτος με το Σεπτέμβρη με Ιούνιο, σχολικό έτος. Και ο γονέας όταν μπαίνει στη διαδικασία να τα δει, να τα ζήσει και από το πρωί και το μεσημέρι, back to back, αντιλαμβάνεται ότι το παιδάκι το έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει. Και εμείς αλλάζουμε, βέβαια, έτσι. Άρα λοιπόν είναι μια περίοδος να ξανασυστηθούμε, φίλτατε. Με τις δυσκολίες του έτους, με τους φόβους μας, με τα τραύματά μας, και μαζί να βοηθήσουμε το παιδί να προχωρήσει στο επόμενο έτος.
0: Συμφωνώ. Θα ήθελα λίγο παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Με όποια είναι αυτή η στήριξη, δεν μιλάω οικονομική. Μιλάω στήριξη σε επίπεδο δομών, με ευκαιρία. Υπάρχει κόσμος που πηγαίνει όλη μέρα στα ψηλαλόνια και παίρνει μια πρωτοκαλάδα και κάθεται εκεί 7-8 ώρες γιατί δεν μπορεί άλλο στο σπίτι με το παιδί. Ούτε ένας ούτε δύο. Αρκετός κόσμος.
11: Προκόπη, θα σε πάω παραπέρα. Υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε σε παιδικές χαρές και δεν μπορούν να πάρουν ούτε την πορτοκαλάδα.
0: Ναι, όχι, μην χάσουμε το νόημα. Μια πορτοκαλάδα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να βγει από το σπίτι, γιατί δεν παλεύεται άλλο στο σπίτι, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Και νομίζω ότι είναι και αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που υπάρχει μια έλλειψη οργανωμένων δομών. Ή αν θες να πάμε και παιδική χαρά που είπες. Συγγνώμη τώρα, είναι λίγες οι παιδικές χαρές που πληρούν κριτήρια ασφάλειας, ας το βάλουμε κάτω. Mm-hmm. Να μην χτυπήσουν τα παιδιά, που είναι το κυριότερο. Επιλογών, χωρητικότητας. Πόσες φορές χωρίζουμε τα παιδιά την πλατεία γιατί θέλει ο ένας να κάνει κούνια στην Α, δύο κούνιες έχει πλατεία, τσακώνονται τα παιδιά. Μαθηματικά βέβαια είναι. Υπάρχουν τέτοιες, ας πούμε, πλατείες στην Πάτρα που να πληρούν προϋποθέσεις να βολευτεί η χωρητικότητα των παιδιών, ειδικότερα τώρα που είναι καλοκαίρι.
11: Αν ήμασταν χωριό 100 κατοίκων, θα σου έλεγα μια χαρά είναι όλα. Αλλά δυστυχώς, ναι, δεν υπάρχουν. Ίσως να μην είναι τόσο ανθρωποκεντρικό λοιπόν το πλαίσιο της πόλης μας, θεωρώ.
0: Εντάξει, εγώ μην κολλήσουμε ότι η Πάτρα και στη Λάρισα γίνονται όλα τέλεια. Όχι, όχι. Γενικά το λέμε. Okay.
11: Η σύγχρονη κοινωνία που υπάρχει μεγάλη αστικοποίηση, σε πολύ λίγα χρόνια δεν υπήρχε η προετοιμασία των πόλεων να τέξει τόσο κόσμο και πόσο μάλιστα να έχουν τέτοιες υποδομές. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα, π.χ. μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη, π.χ. της Αγγλίας και το Λονδίνο. Βλέπουμε πάρκα κάθε 100 μέτρα. Άθυμος. Αυτή είναι κράτος και η δημοτομία τους είναι δομημένη εδώ και 500 χρόνια.
0: Βρυξέλλες είχα πάει πριν 3 μήνες, κάθε 4-5 γονείς, και όταν σου λέμε πάρκα, παιδική χαρά, δύο κούνια κτλ. Εξελιγμένα πράγματα με δομή, με διαδικασία για να καλύπτει όλα τα γούστα.
11: Παρ' όλα αυτά, η Πάτρα είναι από τις πιο πράσινες πόλεις στην Ελλάδα, έτσι.
0: Δεν μίλησα εγώ για έλλειψη πρασίνου. Και πραγματικά, και με την παρουσία του κ. Πετρόπουλου το τελευταίο διάστημα, έχω να θέλω και στις ψηλαλόνια, το κάναμε και ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο, έχουν μπει πάρα πολλά φυτά. Άχιστα που τα κλέψανε μερικοί κτλ.
11: Τα σπάσανε.
0: Ναι. Τα σπάσανε. Και στην πλατεία Γεωργίου βλέπουμε ότι σιγά σιγά προσπαθούν να μπουν πράγματα. Και στην πλατεία Όλγας προσπαθούν. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι έλλειψη. Πολύ εγώ θα έλεγα έλλειψη οργανωμένων και ασφαλών δομών για να παίξουν και να δημιουργήσουν τα παιδιά.
11: Υπάρχουν πολλοί νέοι γονείς. Π.χ. και εγώ, έτσι. Έχουμε ανάγκη αυτά τα πλαίσια που θα μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας και να είμαστε και εμείς, να πάρουμε μια μπάλα να τρέξουμε τσιμέντο ή ένα αμάξι και χιλιόμετρα να πάμε εκτός οριακά. Χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια μας. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι υπάρχει μια εξέλιξη, αργή. Όμως ο αθλητισμός, όμως τα σημεία αποφόρτισης, παιδικές χαρές είναι ο τρόπος και το μέσο που τα παιδιά θα κάνουν φιλίες, θα μάθουν, μου είπες, δύο κούνιες, πραγματικό γεγονός. Και πολλά παιδάκια που θέλουν να κουνηθούν, να μην τσακώνονται. Να περιμένουν στην ουρά τους.
0: Εσύ πιστεύεις τώρα 6-7-8 χρονών παιδιά θα κάτσουν στην ουρά να περιμένουν?
11: Όχι.
0: Να είμαστε, δηλαδή, όχι. Ακούω κάτι, αυτά πρέπει να τους πούμε το Α και δεν είναι εφαρμόσιμα πολλά πράγματα από αυτά που θεωρητικά λέγονται. Να σε πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί περνάει ο χρόνος με την κουβέντα μας. Θέλω ένα σχόλιο για το κεφάλαιο διακοπές. Τι κάνουν ο μέσος γονέας το καλοκαίρι? Πάει διακοπές μέχρι εκεί που φτάνει η τσέπη του? Δεν πάει εφόσον δεν φτάνει? Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει?
11: Διακοπές. Για τα παιδιά, οι διακοπές ξεκινήσαν θεωρητικά από τώρα, μετά το πέρας.
0: Όταν λέω διακοπές, για να είμαστε δίκαιοι, εννοώ διακοπές, ας πούμε, εκτός της Πάτρας που έχει ζήσει. Ωραία. Να πάει κάπως εκτός της πόλης που ζει συνήθως.
11: Θα το πάω νεολογικά. Mm-hmm. Η λέξη διακόπτω και σημαίνει ότι σταματάω να κάνω κάτι. Πολύ ωραία. Οι διακοπές, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μεταφραστεί σαν το μέρος που θα πάνε κάποια άτομα λίγο να ψυχαγωγηθούν. Ωραία. Αλλά αυτό το οποίο παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι ότι ο κόσμος να επιζητεί μια διακοπή από την πραγματικότητα που βιώνει, φίλτατε. Άρα λοιπόν, οι διακοπές έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Γιατί σε μια πετετυπική πραγματικότητα είναι οι 1, 3, 5, 10 μέρες όπου μπορεί ο καθένας, και αν μπορεί, να ξεφύγει από μια πιεστική καθημερινότητα που είναι ένας βουβός πόνος σε πολλούς ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς όπου μπορεί ο καθένας, και αν μπορεί, ακόμα και σε χωριό, πολύ ωραίο είναι. Να ξεφύγει λίγο όμως από το μοτίβο, από τη ρουτίνα της πίεσης της καθημερινότητας και να έρθει πιο κοντά λίγο με την ησυχία του, όσο μπορεί, και με τους ανθρώπους δικούς του. Πώς είπαμε, να ξανασυστηθούν. Και μεγαλώνουμε, αλλάζουμε, και μην ξεχνάμε ότι και εμείς, παρόλο που είμαστε ενήλικες, δεν πρέπει να μένουμε σιωπηλοί σε αυτά που σκεφτόμαστε. Χρειαζόμαστε χρόνο και χώρο με τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και με τον εαυτό μας, να σκεφτούμε, να αποφορτιστούμε και να πάμε στο επόμενο στάδιο, δίχως να κουμπαλάμε τα τραύματά μας.
0: Συμφωνώ πάντως να αλλάξουμε, γιατί δεν μίλησε κανείς για ακριβές διακοπές. Απλά όμως να κάνει έστω και σε ένα χωριό, κάπου κοντά στην Πάτρα, να πάει με την οικογένεια λίγες μέρες για να ξεφύγει από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Σε αυτό συμφωνούμε.
11: Άρα λοιπόν, τι λέμε, ότι πλέον οι διακοπές δεν είναι η χλειδί και αυτό που φανταζόμασταν παλαιότερα. Πλέον για τους νεότερους από εμάς είναι.
0: Χλειδί να κάνουν αυτοί που μπορούν. Εντάξει, δεν μίλησε κανείς για χλειδί.
11: Όχι. Παλιότερα υπήρχαν και τα διακοποδάνια, έτσι, πριν ότι ήμασταν εμείς νέοι. Ήταν για τη κλειδί πιο πολύ. Αλλά τώρα αυτό που λέμε είναι ότι λίγο να πάρουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε σε αυτή την απαιτητική πραγματικότητα, φίλτατε. Ιδάλλως, άτομα τα οποία αδυνατούν ή έχουν υποχρεώσεις που δεν μπορούν να πάνε διακοπές, βλέπουμε μέσα στον χρόνο μέσα να κλατάρουν. Burnout.
0: Ακριβώς, σωστό. Και αυτό που λες. Και έχει να κάνει το burnout και με το ψυχολογικό σκέλος, αλλά και με το σωματικό.
11: Άρα λοιπόν, Προκόπη, οι διακοπές δεν είναι ένα μέρος που θα πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες, να βάλουμε στα social media, κοιτάξτε που είμαι και τι πίνω. Οι διακοπές λοιπόν είναι ένα δώρο του εαυτού μας, όπου μπορούμε και όσο μπορούμε, ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, να μπορούμε να διακόψουμε τη ρουτίνα και να πάμε να πιάσουμε μια θάλασσα. Να το κάνουμε.
0: Ευτυχώς έχω στο πελό ρεπορτάζ πάρα πολλές επιλογές από την Πάτρα. Μισή ώρα, 40 λεπτά, 3 τέταρτα. Πολλές επιλογές για μονοήμερες παραθαλάσσιες αποδράσεις.
11: Αυτό λοιπόν είναι σπουδαίο, ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Και να βρίσκουμε λίγο χρόνο με τον εαυτό μας ή με τους ανθρώπους μας γύρω. Να φτιάχνουμε αναμνήσεις και να αποφορτιζόμαστε. Γιατί, είπαμε, αύξηση ενδοκρινιακής βίας, αύξηση νέων, μεταξύ νέων, αύξηση βίας. Okay. Άρα λοιπόν, τι είναι? Είναι λοιπόν συσσωρευμένη πίεση που δεν έχουν κάπου ο κόσμος να το εκτονώσει. Τουλάχιστον να είναι διασκέδαση, να είναι ωραίες εικόνες, να είναι κολύμπι, να είναι παιχνίδι, να είναι αλληλεπίδραση, να είναι αναμνήσεις, φίλτατε, και όχι πόνος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Αντώνη, πάει, βλέπω και 58, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μουντιάλ βλέπεις, για να κλείσουμε.
11: Είναι αθλητικά. Λίγο παράωρα. Αλλά...
0: Κάθεσαι, εγώ δεν έχω κάτσει. Μέχρι το 11 έχω δει που πάει μία παρά. Δεν έχω κάτι πιο πέρα, να είμαι δίκαιος.
11: Πιο πολύ κοιτάω τα δισογραφικά και βλέπω ότι έχουν πάθει πολιτισμικό σοκ στις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και εγώ ένα άλλο σχόλιο θα κάνω. Τα εισιτήρια είναι ακριβά. Διαβάζω. Ένα ακόμα θέμα.
11: Όχι ακριβά. Όταν λέει ότι ο καθένας για να φύγει από την Ευρώπη να πάει εκεί κάποιες μέρες θέλει 10-20-30 χιλιάρικα δολάρια.
0: Πέρα από αυτό, είναι ακριβά και τα εισιτήρια μεμονωμένα, δηλαδή. Για να πάρει ένα εισιτήριο ένας Αμερικάνος να δει. Δεν ξέρω τους μισθούς της Αμερικής ακριβώς.
11: Καλά,
0: αλλά...
11: και στο Final Four στο μπάσκετ στην Αθήνα δεν ήταν πολύ φτηνά, θεωρώ.
0: Όχι, ακριβά ήταν.
11: Εντάξει.
0: Ακριβά ήταν.
11: Δυστυχώς.
0: Αλλά εκεί τώρα κάτσε, μιλάμε για ένα διήμερο που είναι η κορύφηση του τελική φάση. Εδώ μιλάμε για εισιτήρια που διάβαζα 200-300 δολάρια για έναν αγώνα. Στη φάση των ομίλων. Είναι ο τελικό του Αμπέλικα να το πληρώσει, το καταλαβαίνω.
11: Δυστυχώς κάποια πράγματα βλέπουμε ότι. Όσο και αν φωνάζουν ότι είναι για όλους, δεν είναι για όλους.
0: Ακριβώς. Το είπε ο Τραμπ προχτές που είχε πάει να δει στο NBA του New York Knicks και του κάνε κάποιος ερώτηση για τα εισιτήρια, αλλά υπάρχει και τηλεόραση, λέει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε όλοι. Συνέχεια.
11: Εντάξει, δηλαδή,
0: υπάρχει και τηλεόραση.
11: Δηλαδή, εγώ τρώω σε ένα ρεστοράν ακριβό και εσύ δεν με στη τηλεόραση που τρώω.
0: Ωραία, εσύ κοίταξε τηλεόραση συνέχεια, φωτογραφίες, εκεί τα εστιατόρια. Άκου εκεί να πηγαίνει συνέχεια να τρώω. Άσε ρε Αντώνη, τα μπομπο.
11: Ζητάμε πολλά,
0: Ακριβώς, ζητάμε πάρα πολλά, όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ.
11: Τέλος πάντων.
0: Έχει μπλεχτεί η πολιτική με το ποδόσφαιρο και όσο πάει, βλέπω μπλέκεται ακόμα χειρότερα και αυτό δεν βοηθάει.
11: Όπου βλέπουν να πηγαίνει ο κόσμος, ο λαός,
0: σωστό.
11: Εκεί περιπλέκονται πολλά πράγματα και χάνεται ο ρομαντισμός, φίλτατε.
0: Όπου υπάρχει μάζα, σωστό, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Νομίζω είπαμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν βγει συμπεράσματα ή έχουμε δώσει κάποιες συμβουλές σε ανθρώπους. Εύχομαι να κυλήσουν ομαλά, να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι και. Που συμπέμπει πρώτα Θεός, θα δούμε εδώ πώς θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Κάποτε θα κλείσουμε και εμείς, Διονύση, φίλες και φίλοι. Δευτέρα, Τρίτη, λίπο διήμερη. Μια διακοπή λοιπόν.
12: Διακοπή.
0: Από την ρουτίνα τη καθημερινότητα. Θα τα πούμε την Τετάρτη κανονικά εδώ. Πρώτο Θεός από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και τον Προκόπη Κόγκο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ξεκούρασε Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες. Θα έχει καλό καιρό και καλή θερμοκρασία. Τα υπόλοιπα την Τετάρτη. Λίγο μετά τη μία εδώ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
13: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
14: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
15: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
16: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
17: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ουλαλά, what you be, Roma.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Reach out.

Είναι 9 Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

your touch, cold as ice. And I love every single tear you

ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Νήσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 2 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.